δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αυτό η επιβαλήτα.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το χειρότερο σκηνικό που έχω δει με λαχείο, ναι, είναι εκείνο με τη Βλαχοπούλου που το πλήναν στο πλυντήριο και το χρωστούσαν μετά στην ξαδέρφη.
2: Άλλοι πάλι είχαν πάρει λαχείο, ένα αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου, ένα στο Κεμπέκ συνέβη αυτό.
1: Okay.
2: Το αφήσαν κάπου, σιγά μην κερδίσουμε, ξέρει πώ πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, λέει, αλλά κάποιο θα κερδίσει, παιδιά, από αυτού που πήραν. Τι να κάνουν τώρα.
2: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ήταν το νικητήριο το ποσό αυτό. Δεν βρίσκαν το λαχείο, δεν βρίσκαν πού είναι το απόκομα, βρε που είναι, βρε που είναι. Μέσα σε ένα βιβλίο το βάλανε. Έτσι, σαν σελιδοδείκτη.
1: Το βρήκανε, παιδιά, 7 μέρες πριν λήξει.
2: Η πλάκα ποια είναι, ότι εντελώς τυχαία το ανακάλυψαν, γιατί ο εγγονόσλη του ζευγαριού ήθελε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία και το βρήκε εκεί μέσα.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Το εγγόνι, τα μισά τουλάχιστον ταξίδι.
1: Θα σου πάρω μια σοκολάτα, Βαγγελάκι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αν ρωτήσει σας, παππού...
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: το βιογραφικό σου.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
0: Μπράβο.
2: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: Πρόλαβε τουλάχιστον να το πει η Καταρίνα το συγκεκριμένο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά. Κατακλυσμός. Τι κάνετε, πώς είστε, πολύ καλημέρα σας. Είστε στο Group Therapy της Προπαρασκευής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Νιώθω σαν το κρυφό σχολείο, παιδιά, γιατί δεν έχει ρεύμα εδώ η πολυκατοικία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίεργα, λίγο τρομακτικά. Καταρίνα Λιόλιου, θέατρο γης, sold out, πατής με πατώσε, δηλαδή χαμός. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας τα χάλασε η βροχή. Πολύ βροχή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κάθονταν εκεί στις κερκίδες και δεν είχαν τις ομπρέλες τους, γίνανε πραγματικά λες και έχουν κάνει κανονικό μπάνιο. Η φίλη μου, η Μαριλένα, δίπλα ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μου λέει, αχ, τι θα κάνουμε, λέει. Πω. Εγώ φοβόμουν να μήπως πέσει κανένα μπουμπουνίδι, κανένα αστραπίδι. Και καταλαβαίνεις τώρα πόσο τις φοβάμαι τις μπουμπονάστραπες. Οπότε όλα κύλησαν καλά. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά τα βασικά τραγούδια, πρόλαβε να τα πει η Καταρίνα. Και εις άλλη φορά. Ελπίζω να μου είστε καλά. 6982-951-951 το μήνυμά σου, η βλακεία σου, η φωτογραφία σου, ο καφέ σου στο Viber. Εγώ μόλις εφοδιάστηκα με φρέντο εσπρέσο και ένα κουλουράκι ζουσαμένιο. Καλημερίζω την Αλεξάνδρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα, τον Ιωάννη, τον Γιώργο και τον Ντιέλ, το ραδιοφωνικό νυχτοπούλι με λέει. Είναι αυτός ο τίτλος που μου αξίζει, θα τον δεχτώ. Σας φέρνω Αντώνη Ρέμο για να αρχίσουμε τον Group Therapy της προ-Παρασκευής. Πείτε μου αν έχετε κι εσείς κάποια διακοπή ρεύματος. Μην είμαι μόνη, μην νιώθω μόνη.
1: Καλά, πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Καλέ, 2009. Ένα vibe από Peggy Zina και 2009. Είχα κάνει την πρώτη μου σχέση. Τι ωραίο, τι γλυκό. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Προπαρασκευή 3 του Σεπτέμβρη, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Είναι ένας άχαστος συνδυασμός. Καλημέρα στον φίλο Μιχάλη. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ανανία. Από το Bielefeld της Γερμανίας. Καλά, ο Ιωάννης μας στέλνει εκεί στο αεροδρόμιο στη Φραγκφούρτη τους κλασικούς 13 βαθμούλιδες που έχει αυτόν τον καιρό. Εμείς εδώ, παρά το φθινοπορεινό πρωινό, έχουμε 24 βαθμούς, έχει πέσει 2 βαθμούς θερμοκρασία. Από χθες 75% υγρασία, έχει δροσίσει έξω. Βγήκα από το σπίτι, βέβαια τώρα έχουμε air condition. Βγήκα από το σπίτι και δεν είπα αυτό το αχ, τι ωραία δροσιά, αλλά έχει δροσίσει φανερά. 32 θα φτάσουμε σήμερα. Εγώ θα τη δώσω την πρόγνωση ότι μέχρι και τις 9 σήμερα το πρωί θα βρέχει έτσι κατά τόπους και ψυχάλες κτλ. Και μετά τις 6 να περιμένεις και πιθανές καταιγίδες. Στο λέω γιατί και χθες σου είπα ότι θα έχει μια πιθανότητα βροχής. Καλά, βέβαια δεν περίμενα αυτό το τρελό πατριντή με τα καρεκλοπόδαρα, με τις καταιγίδες εκεί και προσδυτικά, δηλαδή με νεμένη κτλ. Καταιγιδίνια είχε. Θα πούμε τα. Στους 32 οι μέγιστοι, θα πούμε τα χρόνια μας πολλά σήμερα. Στον Άνθιμο, την Άνθιμη, την Αριστεία, τον Αρχοντή και την Αρχοντία, τον Πολύδωρο και την Πολυδώρα, το Φίβο και τη Φίβη. Καλέ, έχω γνωστούς που γιορτάζουν. Καλέ, μην ξεχάσω να ευχηθώ. Φέρνω Ηλία Βρετό αμέσως, φρέσκο και αχνιστό, αφιερωμένο από την Κατερίνα στο Χάρη.

Ωστόσο, τι να κάνουμε τώρα, συνεχίζουμε εδώ στο ακριβό σχολείο. Παιδιά χωρίς ρεύμα, η κατάσταση είναι απαλευτουά. Πιο πολύ για το air condition, γιατί έχω ζεσταθεί αυτή τη στιγμή. Group Therapy προπαρασκευιάτικο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο φίλο Μπάμπη. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα, ο DL μου λέει να ξέρει, η καθυστέρηση είναι πιο γρήγορη στι απαντήσει από σένα. Ρε, μην κράζει, ρε. Είναι επειδή έτρωγα το κουλουράκι μου, κατάλαβε τώρα. Τι λαχταριστό κουλουράκι ήταν αυτό. Όταν είναι ζεστό το κουλούρι, όλα είναι ωραία. Όπως όταν είναι, ας πούμε, έτσι ωραίο το φαγητό σου, φτιάχνει κάπως τη μέρα. Τι βλέπω εδώ, τι ευτράπελα έχουν οι επιστροφείς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε εκεί στην Αθηνών Λαμίας, στα διόδια της Αγίας Τριάδας στη Φθιώτιδα. Ποια διόδια είναι αυτά, ποια από όλα τα διόδια που πρέπει να πληρώσεις για να κατέβεις μέχρι την Αθήνα. Αυτοκίνητο τράκαρε με ταχύπλο, που ριμουλκούνταν από όχημα που είχε σταματήσει στον Κισέ. Τώρα σκέψου να είσαι στα διόδια, να έχεις κόψει, να πηγαίνεις με πέντε να τρακάρεις με ταχύπλο. Βέβαια από την άλλη, είναι η μοναδική επαφή που θα είχα ποτέ με ταχύπλο, να πω την αλήθεια, γιατί τα βλέπω έτσι ωραία και καλά. Ρωτάω τους φίλους πόσο κοστίζει ένα τέτοιο, ξέρεις, έναν τσάντα παπούτσι. Μου λένε κάτι αστρονομικά ποσά, άστο. Καλημέρα Νικόλ, μου βάζει και ματάκια εδώ να με ξεματιάσουν. Εντάξει, πλέον νομίζω τελείωσε το καλοκαίρι, άρα τελείωσε και το ξεμάτιασμα. Δεν ξέρω πώς αρπάξουμε καμιά καινούργια ίωση του φθινοπόρου. Έχω πάρει, Νικόλ, ένα μάτι για το σπίτι διακοσμητικό που είναι τεράστιο, ρε. Είναι όπως είναι η παλάμη, έτσι είναι και το ματάκι. Το έχω βάλει στην είσοδο ακριβώς. Όποιος κακοπροαίρετος θέλει, ας τολμήσει.

Πολύ σας αγαπώ και εσάς που στέλνετε πρώτη φορά το μήνυμά σας εδώ στο Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί δεν ξέρω ντρεπόσασταν μέχρι τώρα. Καλημέρα στο φίλο Δημήτρη. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Ντανάη, γεια σου φίλη Χριστίνα, γεια σου Τάσο, γεια σου Πασχάλη. Τι κάνετε, είστε καλά, είστε βρεγμένοι, είστε στεγνοί, έχετε ρεύμα, δεν έχετε? Εγώ, μιας και είμαστε στην τελική ευθεία τώρα για τα σχολεία, θα σας φέρω ένα νέο από την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί μια δασκάλα δημοτικού έχει βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιμετωπίζει τα πιο αμήχανα προβλήματα μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Θυμάστε όταν ήμασταν έτσι μαθητούδια και κάποιος έριχνε την πορδίτσα του έτσι ανύποπτα και εσύ καθόσουν και έψαχνες και τέλος πάντων το παιδάκι ντρεπότανε? Λοιπόν, αυτή η δασκάλα σου λέει: δημιουργώ μια γωνιά της τάξης στο gas station, το σταθμό αερίων, την περιοχή των θυελωδών ανέμων, gusty winds area. Να μην διακόπτεται το μάθημα και να μην νιώθεις και ντροπή που θέλεις να κάνεις αυτή τη φυσιολογική, απολύτως φυσιολογική λειτουργία του σώματος. Οπότε σου λέει θα πηγαίνεις σε αυτή τη γωνίτσα, σηκώνεις χεράκι, πηγαίνεις σε αυτή τη γωνίτσα και στη συνέχεια επιστρέφεις στο μάθημα. Ούτε προσπαθείς να καταλάβεις ποιος το έκανε, ούτε παίζεις τώρα φως στο τούνελ με την πορδίτσα του συμμαθητή. Τίποτα. Είναι όλα κινούνται ομαλά σαν τους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα που δεν τα πάμε, τα πάμε, δεν τα πάμε. Δεν έχει πουθενά κίνηση, κανένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Θέλει όμως μια προσοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους γλιστερούς δρόμους θέλει λίγο να είσαι πιο προσεκτικός από ό,τι συνήθως. Τι σου φέρνω εγώ? Τι σου φέρνω εγώ, Γιώργο Μαζονάκη, ένα Blast from the Past, και θέλω σε παρακαλώ πολύ να καθίσεις φρόνημα.

Λόκο είμαστε και είναι και προπαρασκευάρα. Και είναι για Κοσμοράδιο 95,1. Και με Μαρία Παζαρούλα θα είμαι στην παρέα σου μέχρι τις 8. Εντάξει, το περίμενε κάποιος αυτό για 2 Σεπτέμβρη. Δεν το περίμενε. Τόση καρέκλα, τόση καταιγίδα. Εντάξει όμως, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είχε αστραπόβροντο, το σημαντικό. Δεν είχε. Τουλάχιστον όχι στις περιοχές που έχω ενημερωθεί εγώ. Δεν ξέρω αν είχε στην δική σου περιοχή και αν έχει τώρα διακοπή ρεύματος. Διακοπή ρεύματος είναι όμως προγραμματισμένη από τις 8 το πρωί στις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Χλκιδόνος, βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά των Κουφαλίων και επί τη Μελίνα Μερκούρη από το ύψος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Οπότε αν βρίσκεσαι εκεί, την προσοχή σου. Να πούμε ένα μπράβο σε μένα που δεν κατέμιασα τον ΠΑΟΚ. Έληξε με τον Όφη 0-0, τουλάχιστον δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Ακραία βροχή στην Τούμπα, διακόπησε το ημίχρονο το παιχνίδι. Εννοείται επέστρεψα με κάποια καθυστέρηση και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη στο γήπεδο για να συνεχίσουν τον αγώνα. Τι να κάνουμε τώρα όμως, παιδιά, και η Κατερίνα Λιόλιου υπέστη αυτές τις καιρικές συνθήκες χθες και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτά δεν έχουν, δεν κάνουν διακρίσεις. Πρώτη προπόνηση για τους παίκτες του Άρη στο μπάσκετ υπό την κατεύθυνση του Βασίλη Σπανούλη. Γιατί τελείωσε τις υποχρεώσεις του τώρα με την εθνική προσωρινά, οπότε κράτησε και τις σημειώσεις του για τους παίκτες του Άρη. Και εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζεις και εσύ, μου στέλνεις το 6982-951-951. Γεια σου, Μπίλη. Γεια σου, Πολυνίκη. Γεια σου, Τάκη. Και έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης, Blast from the Past 2002. Σου αρέσει πολύ. Ωραίο, όταν πρώτο βγήκε, ήμουνα δημοτικό, το τραγουδούσα. Με τις ώρες μιλάμε. Πάμε.

Μέθοδο Ριφέρη, συνεχίζουμε στο Group Therapy τη προπαρασκευή. Είναι το τρίτο πρωινό του Σεπτέμβρη και είναι δροσερό. Και μ' αρέσει που κανένα δεν γκρινιάζει για το αστραπόβροντο χθε το βράδυ και τι καρέκλε, αλλά σα αρέσει η δροσιά. Καλημέρα στη Φένια, δροσερή προπαρασκευούλα. Καλημέρα στο Δημήτρη, γεια σου Μάριε. Επιτέλου λέει μα δρόσησε. Φτάνει το καλοκαίρι, πολύ κράτησε. Α, εντόπισα χειμωνάκια. Είμαι στο δρόμο για Βόλο με Λέω μαζί. Φιλάκια, φιλάκια, πολλά χαιρετισμού. Προσοχή στου δρόμου, καλά δρομολόγια. Να δώσω λίγα τα χαιρετίσματά μου στον παλιό μου συνάδελφο, τον Λίντορ που μας ακούει. Νόρι, φυλάκια έχεις από το Μάριο. Είδατε που σας έχω μάθει εσείς ονομαστικά. Καλημέρα στο φίλο Πέτρο. Καλημέρα και από τη γυναίκα μου. Έγινε χαμός από κεραυνούς. Δύο φορές έπεσε το ρεύμα. Μα σου λέω και εδώ, κρυφό σχολείο το έχω κάνει τώρα. Θέλω πίσω το ρεύμα. Θέλω να. Καταρχήν θέλω να ανάψω air condition. Θέλω να βάλω το γάλα στο ψυγείο έτσι να γίνει ακόμα πιο κρύο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι γίνεται τώρα. Τι, θα σε πάω στην Καλιφόρνια πάλι, γιατί έχω μία αιμονή με τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Εκεί που συνελήφθη ένας 39χρονος κατά συρροή bat sniffer. Και κλίκαρε εγώ να δω τι είναι το bat sniffer. Παιδιά, μύριζε οπίστια γυναικών σε κατάστημα. Έσκυβε κιόλας πίσω να μυρίσει. Δεν έχουμε φτάσει, πιστεύω, σε αυτό το επίπεδο. Ούτε σαν πόλη, ούτε σαν χώρα. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι αυτές οι άσημνες συμπεριφορές εδώ στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουν έρθει. Είναι κάποιο είδους μόδα. Είναι κάτι σε φετίχ. Είχαμε τους παντουσάκηδες. Σκέψου τώρα να έχουμε και τους bat sniffers. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια. Θα το αφιερώσω στο φίλο Μπίλι. Πολλά χαιρετίσματα στην όμορφη Κομωτινάρα.

0: Και ξέρεις πολύ καλά ότι μία από τις ευαισθησίες μου είναι όταν μου μιλάς για 90s, 1000s, ξέρετε, δεκαετία 90, αλλά δεκαετία 2000, ξέρεις που είναι και η αγαπημένη μου. Και επειδή και τη Γαρμπή είναι για μένα είδωλο, έχω να σου φέρω ένα οπαλάκι, ανασκουμπόθηκα λίγο, νέο, γιατί η Gen Z και η Gen Alpha, μία γενιά δηλαδή και δύο γενιές μετά από εμάς, τους Millennials, οι γεννηθέντες τέλος πάντων μετά το 1996, για να τα λέμε και χοντρικά, στρέφονται, εγκαταλείπουν αρχικά τα smartphones και αρχίζουν να στρέφονται σε λίγο πιο παραδοσιακά, ας πούμε, gadget, τα οποία ήταν τότε της μόδας, όπως οι φωτογραφικές μηχανές, τα Walkman, τα κινητά με το πορτάκι, ξέρεις τώρα. Και το κάνουν αυτό, λέει, για ψηφιακή αποτοξίνωση, γιατί βαρέθηκαν το σκρολάρισμα. Το σκρολάρισμα εντωμεταξύ, το να κάνεις αυτό το doom scrolling, να βλέπεις συνέχεια reels, reels, reels, σε αγχώνει τόσο πολύ, σε αποσυντονίζει τόσο πολύ. Και το έχουν καταλάβει λοιπόν αυτές οι γενιές αυτό, οπότε στρέφονται στις πιο παλιές και παραδοσιακές μορφές διασκέδασης και στα πιο παλιά gadget. Βρε, λες να μην πετάξω τώρα που καθαρίζω το σπίτι αυτά τα gadget, μήπως επανέλθουν στη μόδα και κλαίω τα CD. Δεν τα πετάω όλα τα CD, γιατί είμαι και συναισθηματικός άνθρωπος και 2-3 θα τα κρατήσω σε περίοπτη θέση κάπου μες στο δωμάτιο. Αλλά τα περισσότερα σκέφτομαι τώρα κάτι πέρυσι και κάποια παιχνίδια που έχω, κάτι το Σάββατο του Μαζονάκη, αντιγραφή σε CD, που κάναμε και αντιγραφές τότε. Σκέφτομαι αυτά να τα πετάξω, αλλά δεν ξέρω, μήπως επιστρέψει πάλι η μόδα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Θα δούμε τι έγινε στην Πάτρα. Θα δούμε ευστράπελα που έγιναν στα Σίβωτα. Θα πάμε και Στέλιο Ρόκο με διπλές προσκλήσεις. Οπότε μένεις κοσμοσυντονισμένος.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Καλό.
3: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 47χρονος για το επεισόδιο με πυροβολισμού στον Εδροπόταμο. Βόλος. Ανασύρθηκε χωρίς θεστής της 80χρονη από την παραλία των Αλικών. Λέσβος. Παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από τον Αφθόδη Πυρετό. Πυροσβεστική. Συνολικά 23 οι αγροτοδεσικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ιταλία. Έκτο κύμα καύσωνα θα πλήξει τη χώρα από την Παρασκευή. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 32. Η υγρασία στο 73%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πόσο χαμό κάναμε με αυτό το τραγούδι από ψυχολόγο πίσω στο παρελθόν. Group Therapy προπαρασκευάρας, δροσερής προπαρασκευάρας. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στη συντροφιά σου μέχρι τις 8. Δεν είχα κάποιο feedback. Δεν μου έστειλε κάποιος ότι έριχνε καρέκλες στη συναυλία του Οικονομόπουλου εκεί στις Σέρες. Αντιθέτως, εδώ Καταρίνα Λιόλιου διακόπηκε πρόωρα η συναυλία κατά τις 10. Γιατί, εντάξει, το κορίτσι τι να κάνει, πρόλαβε ένα λογαριασμό, ένα νοικιάστηκε, ένα η γυναίκα τη ζωή σου. Τέλος μετά, καρέκλες έριχνε εκεί στο θέατρο Γης. Όμως η πόλη μας έχει μπει προπαρασκευάρα σε ρυθμούς death. Έχω δει εγώ όλη τη βδομάδα αυτά τα σημαίακια με την Ιαπωνία που είναι η τιμόμενη χώρα και κοσμούν εκεί το δρόμο την Εγνατία. Και με αφορμή την έναρξη της 20ης death πλέον, καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχουν κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις και δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε αρκετές οδούς προς το κέντρο της πόλης. Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Ιασονίδου, Παυλού Μελάκα, Αφταντζόγλου. Αχ, εκεί που παρκάρω καλέ. Και έχω και βάφτιση το Σάββατο το πρωί στις 12. Απαπαπαπα. Από τις 3 το μεσημέρι όμως σήμερα έως και τις 8 το απόγευμα της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση λεωφόρο Στρατού από Καφταντζόγλου μέχρι η πλατεία Χάνθ, 3 Σεπτεμβρίου από Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Να έχεις το νου σου για σήμερα. Σκέψεις εντωμεταξύ να γίνει το μετρό 24ωρο τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν, παράλληλα με δηλώσεις ότι το flyover έχει φτάσει σε υλοποίηση πάνω από το 60%. Άντε να δούμε το σουκού να μπορούμε να μετακινούμαστε ελεύθεροι και μετά τις 3 εμείς τα Party Animals. Καταρίνα Λιόλιου, σου φέρνω αμέσως τώρα. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην την απόλαυσες χθες στο θέατρο, ή θα την απολαύσεις τώρα σου 95 και έναν.

Κανένας μοναχική καρδιά, γιατί είστε όλοι γκρουποθεραπευμένοι. Είναι προ-Παρασκευή, είναι το τρίτο πρωινό του Σεπτέμβρη, αρκετά δροσερό η αλήθεια είναι. Και σας έχω και όλους στο Viber παρέα μου. Καλημέρα στη φίλη Ρίτσα. Αφιερώνω φιλάκια για την αγάπη μου. Καλημέρα στη Ράνια. Τώρα μετά να τα σάρα μόνο για σας, να ξέρεις. Καλημέρα στον φίλο Άκη. Πού να δεις, λέει, πως ήμασταν στην Τούμπα, στο γήπεδο, αγαπητή Beautiful Παζαρούλα Mornings. Καλημέρα, Ακουλίνη. Κάτι είδα. Διακόπηκε και το μάτς. Εντάξει, για λίγο, συνέχισε μετά. Δεν πειράζει όμως, το 0-0 δεν είναι, δεν μας χάλασε. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα με τόση βροχή. Αλλά μια χαρά, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Εντάξει. Ομολογώ. Όμως εντάξει, εκτός από βροχή, έχουμε και άδειους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Παράξενο. Δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση, εκτός ίσως λίγο από τον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Να, ένα μινι τσίκ μωρέ, εκεί στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κατά τα άλλα, και στο κέντρο, και ανατολικά και δυτικά, το πράγμα κινείται ομαλά. Τι γίνεται στα Σίβωτα όμως? Γιατί σε σκάφος βλέπω εγώ χριστουγεννιάτικο δέντρο, παιδιά, για το Θεό. Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω σε ταχύπλο. Άντε και καλά Χριστούγεννα. Από την 1η Σεπτέμβρη κιόλας. Γυρλάντες, λαμπιόνια, ωραιότατα. Απολαμβάνεις το Ιόνιο σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Να σου πω όμως, με τούτα και με εκείνα, αν μελαγχολείς όταν μπαίνει το φθινόπωρο, και αν μελαγχολείς που λες Σεπτέμβρη, σχολεία, κεφάλια μέσα κτλ., και ξέρεις ότι το μόνο που μπορεί να σώσει την κατάσταση τη διάθεσή σου είναι τα Χριστούγεννα, κάπως δεν θα θες να έρθουν και αυτά νωρίτερα? Είναι μια περίοδος που όλοι νιώθουμε ωραία. Όχι όλοι, είναι και κάποιοι που νιώθουν πιο μοναχικά, είναι και κάποιοι που τους ανάβουν τα λαμπάκια τα δικά τους και όχι του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Δεν πειράζει όμως, εδώ θα είμαστε πάντα παρέα σου 95 και έναν. Δυνάμωσέ το, αφιερωμένο στα κορίτσια μου.

0: Περιμένοντας το ρεύμα, τι να κάνουμε τώρα. Τσιμισκή 51, εκτός όροφος, στείλτε καμιά τυρόπιτα. Group Therapy, προ-Παρασκευής, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο φίλο Λορέντζο. Καλή εκπομπή να έχεις. Ακούω από Μηχανιώνα. Μουά, μουά, μουά. Φυλάκια στην Exotic Μηχανιώνα. Έχω περπατήσει πολλάκι στην προβλήτα σας εκεί. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ρομαντικά. Καλημέρα στον Τζον. Εγώ στο είπα, λέει Χριστούγεννα, ήρθαν πάλι. Υπερβολικός. 113 μέρες ακόμα. Εσείς μετράτε. Είστε με τα καλά σας. Τέλος πάντων, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Το είχα πει εγώ ότι ήθελα να πάω Άγιο Μάμα, κανείς δεν φιλοτιμήθηκε να με πάει, δεν πειράζει. Καθημερινή για μένα είναι και δύσκολα γιατί κοιμάμαι από τις 9 σαν τα παιδάκια δημοτικού. Αλλά εντάξει, τώρα αύριο είναι και τελευταία μέρα. Στο Αιγίνιο με το καλό. Πότε είναι, με πήραν τηλέφωνο χθες, μου λένε το Σαββατοκύριακο, λέει πάρτι Αιγίνιο. Έχει λέει και το πανηγύρι, θα πάμε. Τους λέω μην κάνετε καμιά βλακεία και πάτε, γιατί δεν έχει κάποιο πανηγύρι αυτό το Σαββατοκυριακό στο Αιγίνιο. Το άλλο με το καλό από τις 11 Σεπτέμβρη μέχρι και τις 20. Α, μου λένε, φαντάσου τώρα να μην είχα ενημερωθεί, να πήγαινα εγώ μέχρι το Αιγίνιο να δω το χωριό. Όχι, ωραίο και το χωριό δεν λέω, αλλά το πανηγύρι είναι πιο. Τι, είμαι και εγκρατής φέτος. Πήγα εκεί στη Ραψάνη γιορτή κρασιού, έφαγα 2 λουκουμαδάκια. Όχι, θέλω να πάω στο πανηγύρι τώρα στο Αιγίνιο να φάω όλο τον γκεσέ. Ένα κεσεδάκι τεράστιο με λουκουμάδες που να είναι περιχυμένοι με άπειρη σοκολάτα. Διπλή και λευκή και κανονική. Πω, μου άνοιξε και όρεξη τώρα. Τι θέλω και τα κάνω αυτά. Και οι λουκουμάδες είναι και το αγαπημένο μου, ρε παιδιά, στα πανηγύρια. Εγώ δεν χορεύω παραδοσιακά. Δεν είμαι να ψωνίσω τώρα τον ντόλτσε μπαμπάνα εκεί πέρα. Θέλω να είμαι με το λουκουμά μου. Τι είναι αυτό που σου αρέσει εσένα στα πανηγύρια? Μου στέλνει στο 6982-951-951.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο

0: αγαπώ, θ' αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Εξηγήστε μου τώρα πώς γίνεται και ούτε ένας εκτός από την Καταρίνα δεν έχει πει λουκουμάδες για τα πανηγύρια. Εν τω μεταξύ, μου λέει πείνασα κιόλας το κορίτσι, μου άνοιξε η όρεξη και εμένα μου άνοιξε και θα πάω να φάω σε λίγο ένα ξεγυρισμένο πρωινό όσο θα κάνετε πρωινό στο Κοσμοράδιο. Αλλά εντάξει, τώρα έχουμε group therapy. Είναι προπαρασκευά, είναι τρίτο πρωινό του Σεπτέμβρη. 7 και 34 πρώτα λεπτά, καλέ. Πώς περνάει η μέρα, βασικά γενικά, πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα. Ούτε που το κατάλαβα. Καλημέρα στο φίλο Βασίλη, καλημέρα στη Δήμητρα, στο Γιάννη, στον Τζόρτζ, στη Χριστίνα, στο Χρήστο, στο Βασίλη, στην Κατερίνα, στο Λεωνίδα, στο Μιχάλη, στη Ράνια, στον Άκη, στη Ρίτσα, στην Πολυνίκη, στο Δημήτρη, στο Μάριο. Γεια σας και χαρά σας. Σας ρώτησα σήμερα τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στα πανηγύρια. Εντάξει, τα σουβλάκια εδώ για τους περισσότερους. Έχω κάτι έτσι λίγο πιο. Σουβλάκια όμως με το ψημένο το ψωμάκι, λαδορίγανη και χωριάτικη, όχι σκέτο. Έτσι, και πάντα σουβλάκι χοιρινό. Τώρα μην μου πεις καν σουβλάκι κοτόπουλο στο πανηγύρι και γίνουμε τα 3-2. Καλημέρα στον φίλο Τζον. Οι ατάκες που ακούγονται από τους πάγκους είναι όλα τα λεφτά και τα πειράγματα μεταξύ των πολιτών. Δεν έχω ακούσει κάτι. Τώρα που θα πάω στο Αιγίνιο να σου πω, θα έχω το αυτί μου στους πάγκους. Μπας και ακούσω καμία τέτοια ατάκα. Καλημέρα στην Δήμητρα, τα σουβλάκια σίγουρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Έλα να σου μάθω παραδοσιακά να χορέψουμε στο Αιγίνιο. Όχι, όχι. Είμαι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Απόστολε, θα σηκωθώ μόνο στο γάμο της κολλητής που θα την παντρέψω. Κατά τα άλλα, νο. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Αριστεία. Αριστεία, χρόνια πολλά. Κάλτσες και βρακιά λένε εδώ τα παιδιά. Ωραιότατα έχω βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν στο Αιγίνιο θα εφοδιαστώ και με καλτσοβρακιά. Θα δείξει η φασούλα. Τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος από το 2002. Θα το αφιερώσω σε αυτούς που είστε λάτρεις των παλιών τραγουδιών του Αντώνη Ρέμου. Εγώ με το συγκεκριμένο έχω πάθει τσότσο. Το βάζω στο repeat. Απολαύστε.

0: Πάμε να ανέβουμε μαζί λίγο. Έλα, πάμε. Προπαρασκευάρα 3 του Σεπτέμβρη, εδώ στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1. Καλημέρα στη φίλη Καταρίνα, η οποία μου λέει το ύφος καρδιναλίων του τραγουδιστή που δεν τον ξέρει ότι μάνα του στα πανηγύρια είναι ότι καλύτερο. Εντάξει, έχει ένα point. Καλημέρα στον Ευθύμη. Το αμύντιο έχει πολύ ωραία έμπορο πανηγύρι, να έρθει και εκεί. Εντάξει, θα πάρω τα πανηγύρια τώρα, να ξέρει. Θα ξεφθινοποριάσω έτσι για να μου ανέβει λίγο η διάθεση. Καλημέρα και στου οδηγού. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον περιφερειακό, αλλά θα ακούσουμε από το φίλο Γιάννη.
1: Μαράκι, στον περιφερειακό, στο ύψος του Μπλε Καλουπιού, στο ρεύμα προς δυτικά, έχει πάρει φωτιά ένα φορτηγό. Όποιος μπορεί να αποφύγει τον περιφερειακό γίνεται μακελιό.
0: Ορίστε, έτσι μπαίνει η προπαρασκευάρα. Όντως, ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι δράμα. Παιδιά, αν μπορείς, αποφυγέ τον. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είστε μποτιλιαρισμένοι από Τούμπα μέχρι και 40 εκκλησιές, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από την Πολύχνη μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών. Ελπίζουμε και όλοι να είναι καλά από αυτό το συμβάν, να μην έχει τραυματιστεί άνθρωπος. Εσείς που βρίσκεστε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης έχετε κάποιες καθυστερήσεις, στο φανάρι της Ενδροποτάμου και στο φανάρι εκεί στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Εγώ σας ευχηθώ την προσοχή να μπείτε στο Insta και να ακολουθήσετε τις οδηγίες Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 το Insta για όσους δεν το ξέρετε, να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου στη Μονή Λαζαριστών αυτή τη Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Ευτυχώς, Παναγία μου, έχουμε ωραίες συναυλίες και πανηγύρια και κάπως την παλεύουμε το φθινόπωρο. Like το post, follow Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, σχόλιο με ονοματεπώνυμό σου, tag ένα φίλο ή φίλη, καλή επιτυχία, η κλήρωση θα γίνει αύριο 4 του μηνός και ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει απάντηση στο σχόλιο του. Τώρα τι σου φέρνω εγώ, τι σου φέρνω εγώ, σου φέρνω μια Μαρσό γιατί πρέπει σιγά σιγά να ρουφήξει τη γρανίτα σου.

Άγρια θάλασσα ήταν και χθες, οι δρόμοι της πόλης. Δηλαδή, εκεί η Εθνική Αμήνη, όσο ανέβαιναν προς Ευαγγελίστρια, ήταν ένας χύμαρος. Τέλος πάντων, η Ρεδεστός τη γλίτωσε. Είστε στο Group Therapy, προπαρασκευάρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 3 του Σεπτέμβρη, θα καλημερίσω τη μέρη. Χθες μας τα χάλασε ο καιρός, λέει, στη Λιόλιου. Φύγαμε, λες, και βγήκαμε μόλις από τον μπάνιο. Εμένα μου λες, τουλάχιστον πρόλαβε να πει τα σημαντικά. Και πάει 10 η ώρα, σχόλιασε το Γλέντι. Καλημέρα στη φίλη Ευδοκία, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στη Θεοδώρα. Τι μου λέει εδώ, μου λέει καλημέρα από Κόρινθο. Γουρνοπούλα μόνο βρε κορίτσι μου, στα πανηγύρια, ε. Κόρινθος, προς τα κάτω, δεν έχω κατέβει ποτέ, το πιστεύεις? Δεν έχω πάει ούτε στην τιμημένη Πάτρα, που είμαι σίγουρη ότι θα μ' αρέσει πολύ, έχει το vibe της Μαρίας. Στην Πάτρα όμως έγινε κι άλλο ευτράπελο. Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και του έστειλε 100 ευρώ με Άιρις. Ορίστε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι αν είναι και λίγο μεγαλύτερη, βέβαια αν είναι μεγαλύτερη που τον ξέρει το Ρονάλντο. Αλλά η κυρία Νικολίτσα, έτσι είναι το όνομά της, πίστηκε ότι ο Πορτογάλος Superstar ήθελε να την βοηθήσει μέσω του φιλανθρωπικού του έργου. Της έφτιαξε αυτός με τεχνητή νοημοσύνη ένα βίντεο και της λέει: θα μου καταβάλεις σε 2 πληρωμές μέσω Άιρις των 50 και 50 ευρώ και εγώ θα στα επιστρέψω πολλαπλάσια. Έστειλε τελικά τα χρήματα, διαπίστωσε συνέχεια ότι είναι θύμα διαδικτυακής απάτης. Θα κατέβω όμως εγώ στην Πάτρα κάποια στιγμή να σας σώσω από τα δεινά αυτού του κόσμου. Πάρτε και ένα μπλάστρο δε πάστα από Χριστοδάντη.

0: Ωραίο και το θαλασσία, αλλά μάλλον θέλω να αλλάξω την κουζίνα. Η κουζίνα είναι θαλασσία. Και όσους δεν έχετε ακούσει έτσι, όσοι δεν έχετε ακούσει τι γίνεται εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1, κάνω μόνη μου κάποιες μικροαλλαγές στο σπίτι. Ξέρεις, πετάω πράγματα. Καλά, και μόνο που πετάω πράγματα είναι σαν ολική ανακαίνιση, να ξέρεις. 29 σακούλες σκουπιδιών μέχρι τώρα και συνεχίζουμε. Η μάνα μου έχει πάθει τσότσο. Μου λέει, μην τα πετάς αυτά. Είναι από το παρελθόν. Της λέω, λάτρης του παρελθόντος, αλλά μέχρι ένα όριο, όλα έχουν και ένα μέτρο τέλος πάντων. Και τώρα έχω πάθει νέο τσότσο με την industrial διακόσμηση, με αυτή τη βιομηχανική, ρε παιδιά, που έχει σωλήνες, τσιμέντα, που είναι στη μόδα εδώ και αρκετά χρόνια και τα χρώματά της είναι λίγο πιο τσιμεντή. Λίγο γκρι, λίγο ανθρακή, λίγο το μπορντό, λίγο το χρώμα του σκούρου ξύλου. Κάπως έτσι είναι όλα αυτά. Μ' αρέσει και το μέταλλο έτσι που έχει σαν διακόσμηση και λέω, δεν το αλλάζει στο σπίτι, Μαρία, μόνη σου. Και με έχει φάει η μέρα να βλέπω βιντεάκια YouTube πώς βάφει το ξύλο. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου και μάλλον θα χρειαστώ έναν ειδικό, γιατί θα κάνω βλακεία, είμαι απόλυτα σίγουρη. Αλλά ξέρετε τι ωραία που είναι να ασχολείσαι με τέτοια χειρονακτικά, γιατί συνειδητοποίησα ότι από τότε που ασχολούμαι με το σπίτι, έχει πόσο να έχει, μια εβδομάδα. Παιδιά, ο χρόνος στην οθόνη μου έχει μειωθεί πάρα πολύ. Από εκεί που καθόμουν και έλεγε το κινητό 6 ώρες μέσω όρο με screen time, οθόνη, χρόνο στην οθόνη, τώρα μου λέει κάτι μία ώρα, κάτι δύο ώρες και όλα αυτά είναι και εφαρμογές. Οπότε μήπως να καταπιαστούμε όλοι εμείς που έχουμε πρόβλημα και είμαστε εθισμένοι στις οθόνες με κάτι λίγο πιο χειρονακτικό, να ξεστρεσαριστούμε, να κάνουμε αυτή τη λεγόμενη ψηφιακή αποτοξίνωση. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε και αύριο Παρασκευάρα. Στους ρυθμούς ΔΕΘ είναι η πόλη. Υπενθυμίζω ότι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε αρκετούς από τους δρόμους της πόλης αρχής γενομένης της σημερινής ημέρας. Τρίτο πρωινό του Σεπτέμβρη, είστε έτοιμοι για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έρχονται τα παιδιά μέχρι τις 12, Μάνος Μιράντα Γιώργος. Και εγώ θα σας αφήσω και κάπου εδώ θα πούμε bye για την Πέμπτη. Τα λέμε αύριο 6 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες τοποθέτησης στη Θέων Ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται η φωτιά στη Φλόρινα. Ήχησε 112 τα ξημερώματα για εκένωση της κρυσταλλοπηγής. Νεπάλ. Στους 1.204 νεκρούς και 4.216 αγνοούμενους ο απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική πλημμύρα. Ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Όφη. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 85%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα,
4: βρε παιδιά. Γεια σα, στεγνώσατε.
3: Εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένα.
4: Το λογαριασμό για τη βροχή που τον.
3: Πού τα στέλνουμε.
4: Ή που έρχεται. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ναι. Μόνο η βροχή θα σταματούσε την Κατερίνα Λιόλιου. Θα έχουμε να πούμε πολλά για τη συναυλία. Έχουμε να πούμε πολλά και άλλα διάφορα τη ημέρα που έρχεται, τη ημέρα που προηγήθηκε.
3: Καλώ μα ήρθατε αυτό το ωραίο πρωινό προ-Παρασκευή, αφού δεν βρέχει καλά είμαστε. Τώρα τον ουρανό δεν το λες πεντακάθαρο.
4: Εντάξει.
3: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και μάλλον και σήμερα κάτι να περιμένουμε.
4: Και μια δροσούλα την έχουμε. Η τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη είναι αυτή και τελικά τα πρωτοβρόχια ήρθαν.
3: Να καλά, είδε τα μελετούσαμε χθε.
4: Γι' αυτό σου λέω, Γιώργο, να πούμε και τίποτα άλλο.
3: Τι είναι πρωτοβρόχια. Το βρόχιο ήταν χθε. Το πήγε πιο πάνω από τα πρώτο.
4: Εντάξει, ήταν η πρώτη βροχή όμω του Σεπτέμβρη. Νομίζω γι' αυτό λέγεται έτσι. Όχι ότι πέφτει την πρώτη μέρα.
3: Σου πω σε λίγο ότι.
4: Το έχει
3: ωραία πέρασα χθε. Όχι, όχι, θα σου πω το σκηνικό εκείνη την ώρα.
4: Όλα θα τα πούμε και όλα θα τα ακούσουμε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Πάρτε μια πρώτη γεύση τι έχει το μενού για σήμερα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποιο αντικείμενο από το παρελθόν επιστρέφει πολύ πολύ δυναμικά από εκεί που το είχαμε ξεγραμμένο?
4: Ετοιμαστείτε να πάρετε το δώρο σας από το PharmaTip, τα κορεάτικα καλλυντικά αξίας 50 ευρώ.
3: Φυσικά, έχουμε πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα, να τους πάρουμε, να τους ξυπνήσουμε, να τους πούμε καλημέρες, χρόνια πολλά, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό τους.
4: Το Viber και για την επικοινωνία που έχουμε καθημερινά βεβαίως, ό,τι θέλετε μας στέλνετε εκεί και έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα πληρέστατο. Το πρωινό, ο Γιώργος Σεσματζής, η Μιράντα Σμουλιώτη, όλοι εσείς εδώ, καλημέρα!

0: είναι περιττό, θα το αφήσουμε έτσι λίγο εδώ παραδίπλα, να μην μας ενοχλεί.
1: Δεν θέλουμε να ενοχλούμαστε από πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Έτσι, κάντε χώρο για τα καλά, για τα ωραία, για τα όμορφα, τα θετικά. Με 24 βαθμούς λέμε καλημέρα σήμερα. Αυτή τη στιγμή.
0: Λίγο περισσότερη δροσούλα, να σου πω την
1: αλήθεια. Εγώ, κι εγώ έτσι.
0: Δεν είναι ότι είναι ψηλή θερμοκρασία, αλλά δεν βγαίνει και λε, αχ, τι ωραία.
1: Ναι. Η ανατολή του ηλίου πλέον στις 6:57.
0: Σου κοστίζει αυτή η ανατολία.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Αν θες να ξυπνάς λίγο πιο αργά, μα ξυπνάς έτσι 7:20. Θα έχει βγει ο ήλιος.
1: Ωραία, θα έρχομαι εδώ 8:20.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, η αλήθεια.
1: Η δύση του ηλίου νομίζω μου κοστίζει περισσότερο. Και αυτή είναι στις 19:57.
0: 19:57. Έχει το 19 πλέον μπροστά.
1: Το 8 δεν είναι πια. Τι να κάνουμε όμως, Σεπτέμβρης μπήκε. Το καταλάβαμε, οι βροχούλες ήρθαν, η έκθεση ξεκινάει, καμιά ζακετούλα που και που, μάλλον σιγά σιγά. Σήμερα να σου πω το πρωί.
0: Σκέφτηκες να βάλεις ζακέτα?
1: Στην πρωινή βόλτα με το Μόρτι.
0: Λέω,
1: έχει γούστο να χρειάζεται ζακέτα. Όχι, έβαλα το κοντομάνικο, ήταν οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έτσι, φίλοι οδηγοί, η Σοφία, τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
2: Έχουν να αντιμετωπίσουν.

0: Πίσουν ένα μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό που ξεκινάει από το ύψος της Πολύχνης και φτάνει μέχρι και τις Οικίες με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά ξεκινάει από την Πηλαία και φτάνει μέχρι και την Τριανδρία.
1: Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Πολύ υπομονή, τρελές καθυστερήσεις.
0: Όντως, έχουμε και λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο κέντρο στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, στην Τσιμισκή στο ύψος της Παύλου Μελά και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη προς το κέντρο.
2: Έρχεται ο Μιχάλης Χατζιάννης αμέσως τώρα στην παρέα μας για να βάλει φωτιά στη νύχτα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Την έριξε τη βροχή χθες τελικά που έδινε για πολύ αργότερα να έρθει η βροχή, έτσι.
1: Και τίποτα, μια ψυχάλα έδινε.
0: Ναι.
1: Μας πήρε και μας σήκωσε.
0: Κάτι βροντές απίστευτες αργότερα.
1: Σε κάποια φάση, κάτι πέφτει εκεί, ένα στραπόβροντο. Πεταχτήκαμε από τα τραπέζια μας όλοι οι άνθρωποι. Στο οποίο κατάστημα θέλω να σου πω ότι μπήκαμε για να προφυλαχτούμε. Ναι. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα. Εμείς είπαμε θα πάμε στη συναυλία, έστω λίγο πιο αργά.
0: Ναι.
1: Με το φίλο που πηγαίναμε, γιατί δούλευε, άντε, πάνω που πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ξένη βροχή.
1: Αρχίζει το τέτοιο. Λέμε, άντε, ας μπούμε κάτω από αυτή την τέντα, λίγο έτσι να μαζευτεί ο τέτοιος.
0: Ναι. Ψήναν και παντσέτες, μήπως εκεί στο μαγαζί.
1: Συμπτωματικά αυτή η μεγάλη τέντα άνοιγε σε ένα ψητοπολείο. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ, εντάξει, ήταν μεγάλη τέντα.
0: Σε έσωσε η παντσέτα, Γιώργο, από τη βροχή και δεν φράχτηκε.
1: Άντε, λέμε, τώρα βλέπεις, περνάνε 5, περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 4, λες τώρα αγένεια να είσαι κάτω από το πίτερ των ανθρώπων και να μεγάζεις. Λέμε, εντάξει, μάλλον κατά εκεί πάει και η συναυλία, ας κάτσουμε εδώ πέρα, μετά να μην μπορούμε να φύγουμε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε 12 παρά 10.
0: Α, πήρατε πολλές παντσέτες τελικά.
1: Όχι, δεν πήραμε καν παντσέτες, Μιρέτα. Αυτό θα σου πω. Όχι.
0: Καμιά ρετσινούλα, τίποτα.
1: Δεν έπαιρνα τη βίωση.
0: Α, τι πήρες, τι έφαγες αν δεν έφαγες παντσέτα.
1: Αϊδάκι.
0: Α, είχε. Α, ήταν εξελιγμένο το μενού.
1: Και σηκωτάκι.
0: Α, ελαφρύ.
1: Ήταν πρωτεϊνικό.
0: Πολύ ελαφρά έφαγες χθες.
1: Και μια αγκούρα ντομάτα δεν ήταν. Τη πατάτη τη έφαγε ο φίλος. Δεν είναι εγώ, ούτε που τσακούμπησα.
0: Σίγουρα δεν σε πειρέξει το αγκούρι, έτσι.
1: Το αγκούρι.
0: Επειδή φουσκώνει.
1: Ήταν λίγο βαρύ, είναι η αλήθεια. Οι φοιτικές ίνες για βράδυ δυσκολεύουν.

0: τώρα που έλεγες έτσι τέντα και παντσέτα, όχι μάλλον σε κοτάκι και τι άλλο έφαγες χθες Γιώργο μου, είναι αυτές οι μέρες που ναι. πολλοίς κόσμος πηγαίνει και στα πανηγύρια μόνο για να φάει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα...
0: Ένας πολλός έλξης.
1: Ένα αρκετά καλό κίνητρο, αλλά όχι ότι δεν έχει και τα άλλα.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Χαλβάς, να σου πω.
1: Ο Χαλβάς, ο Βαρσάλο, ναι.
0: Είναι στη φάση,
1: Μιράντα μου.
0: Έτσι το έχουμε εμείς έτσι εκεί και στην Ελασσόνα και όλες πηγαίναμε, γιατί περιμέναμε εκείνες τις μέρες να έρθει ο Χαλβάς, ο ωραίος, λίγο από πάνω που το καπνίζανε κιόλας, έτσι να κολλάει.
1: Καραμελώνει, είναι καμένη ζάχαρη. Να σου πω κάτι, και εγώ που δεν είμαι από την Ελασσόνα και ούτε από κοντά από το Φάρσαλο ούτε τίποτα, κάθε καλοκαίρι που είχε πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα και στη Ρεντίνα και ήμασταν στην Ασπροβάλτα, αυτό περίμενα. Πρώτα να ανάψουμε κεράκι στην Αγία Μεγάλη Χάρτης και μετά να ορμήξω στο Χαλβά.
0: Εντάξει, πιο μικρούλα ήταν και το φάση να ανέβουμε στην Παλαρίνα. Να μπούμε στα συγκρουόμενα.
1: Σιγά, ούτε καν. Στο ταψί έμπαινε.
0: Όχι, δεν είχαμε ταψί.
1: Δεν είχε εφευρεθεί ακόμα.
0: Δεν φέρνανε τέτοιο πράγμα.
1: Ευτυχώς να λες.
0: Το θεωρούσαν μάλλον λίγο επικίνδυνο.
1: Ήταν μάλλον λίγο, ξέρω.
0: Βαρκούλες είχε για τα πιο μικρά παιδάκια.
1: Βαρκούλες ανέβαινα, μέχρι εκεί μπορώ.
0: Και το τρενάκι.
1: Το τρενάκι ήταν του τρόμου ή απλό.
0: Όχι, καλέ. Απλό εντάξει. Έστρεπε μόνο.
1: Άμα δεν είναι του τρόμου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, τώρα τα πανηγύρια έχουν λάβει μια άλλη διάσταση τα τελευταία χρόνια.
0: Πλέον έχουν και μουσικές εκδηλώσεις, το ένα τ' άλλο. Αλλά μην ξεχνάμε, παιδιά, ήταν και οι κάλτσες. Οι κάλτσες και τα άλλα.
1: Κάλτσες, φόρμες, βρακιά, ναι. Ό,τι θέλεις. Όλοι περιμένανε. Μου έλεγε εμένα ο φίλος μου Γιάννης, δεν είχα πάρει από αλλού φόρμες από το Αιγίνιο. Μόνο Αιγίνιο. Ήταν αυτό. Εκεί πουλάνε φόρμες.
0: Οι φόρμες, οι φούτρε, εκείνες οι χοντρές.
1: Θυμάσαι παλιά. Αχ, θυμάσαι και τις άλλες φόρμες. Εκείνες τις τσαλακωτές που κάναν χαρά τα χρούτσα.
0: Ναι. Δεν κράτησε πολύ η μόδα τους όμως.
1: Έτσι, προλάβαμε λίγο. Τέλος πάντων, αγαπημένοι μου φίλοι, τώρα όπου λέξει πανηγύρι, εσείς βάλτε ό,τι σας αρέσει. Δηλαδή, έχετε στο μυαλό σας την εμποροπανήγυρη, έχετε στο μυαλό σας το νησί σας, αν είστε από νησί και έχετε εκείνο το πανηγύρι.
0: Έχετε τελείω τους χορούς που ρίχνετε εκεί.
1: Ναι. Έχετε την ενορία της γειτονιάς σας που πάτε και παίρνετε εκεί τους λουχουμάδες σας, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε να μας πείτε τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στα πανηγύρια. Στη σελίδα μας στο Facebook. facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951, πείτε και απαντήστε. 90,
2: 91, Κοσμοράδιο. Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1... Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε ένα ακόμη πρωινό εδώ στο γνωστό μας ραντεβού, στο Κοσμοράδιο 95,1 και ο Γιώργος και η Μιράντα. Και εγώ τώρα νομίζω ότι βρήκα τρόπο να βγάλω ένα εξτραδάκι.
1: Τι καλέ.
0: Διότι όταν βλέπω ότι οι πωλήσεις των CD αυξήθηκαν.
1: Όχι απλά, εκτινάχθηκαν κατά 60% σου λέει. Από εκεί που πουλούνταν 10, τώρα πουλούνται 16.
0: Κοίταξε, δεν είναι και λίγο, μεγάλη αύξηση. Εν τω μεταξύ, έχει και ο κόσμος δηλαδή, το ζητάει περισσότερο. Οκ, το streaming παραμένει. Όμως, ο τρόπος που αυξάνεται ποσοστιαία οι πωλήσεις των CD στην Αμερική κυρίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι εντυπωσιακός. Σχεδόν 59%.
1: Μιράντα μου, κοίταξε λίγο. Τώρα θέλω να σου πω, η Gen Z που λέγαμε χθες ότι επιστρέφει σε άλλα. Ναι, μέσα, λιγότερο online κτλ. Το βλέπει ως κάτι ρετρό. Το CD, πάρα πολύ ρετρό. Δηλαδή, πως είχαμε εμείς το γραμμόφωνο της γιαγιάς μας και λέγαμε, έλα, φέρε μια πλάκα γιαγιά να βάλουμε να ακούσουμε στο Φιλαδέμπο.
0: Στο σπίτι δεν είχα γραμμόφωνο. Είχατε εσύ.
1: Όχι, είχαμε pick-up όμως.
0: Ναι,
1: που εντάξει,
0: αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγάλωνα εγώ, οι δίσκοι είχαν σταματήσει να βγαίνουν, αλλά ακούγαμε τους προηγούμενους.
0: Αλλά πήρε και pick-up. Πήρα το
1: από τους τελευταίους. Α, ναι, τώρα και τώρα λε.
0: Το οποίο και αυτό επέστρεψε όπως και το βινίλιο.
1: Κάπως έτσι.
0: Το CD λοιπόν, αφού το βρίσκουν τόσο ρετρό. Έχω πάρα πολλά CD. Πολύ μεγάλη γκάμα καλλιτεχνών. Και Ελλήνων και ξένων και συγκεκριμένων.
1: Το marketplace θα πάρει φωτιά. Βλέπω κάποιο ανήψει να ετοιμάζεται για καταχωρήσεις.
0: Έχουμε ήδη ιστορικό καλό σε αυτό το επίπεδο.
1: Καλή μόνο, γι' αυτό το λέω.
0: Διότι δεν μπορώ τώρα να δέχομαι ότι ο άλλος γίνεται εκατομμυριούχος πουλώντας τις κάρτες Pokémon. Και εγώ που έχω τόσα CD να μην βγάλω 50 χιλιάρικα τουλάχιστον.
1: Πάντως βλέπεις ότι από εκεί που είχαν σταματήσει τελείως να βγαίνουν CD για κάποια χρόνια, πλέον οι καλλιτέχνες, ακόμη και οι πολύ μοντέρνοι. Τώρα η Ελένη που είχε έρθει τις προάλλες, δεν μας είχε φέρει τη συνήθεια, η Φουρέιρα.
0: Φουρέιρα, ναι. Είναι τόσο ωραίο, ρε, εσύ, να το παίζεις, να ανοίγεις μέσα το φυλάδι, το οποίο συνήθως παλιά ήταν ολόκληρο βιβλιαράκι. Να έχει τους στίχους.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η πιο ωραία φωτογραφία από το μπουκλετάκι.
0: Αχ, τι ωραία, ρουμανικά.
1: Ποιο θα είναι το πρώτο CD που θα πουλήσεις στην άσπρη αγορά.
0: Δεν ξέρω, κάποιο που δεν θέλω πάρα πολύ, μάλλον.
1: Για πες. Δώσε τον καλλιτέχνη.
0: Είναι πολύ.
1: Κάποιο που μπορεί να σου φέραν δώρο, ρε παιδί μου, κάτι. Δεν ξέρω.
0: Όχι, καλό, όλα μόνο μου το αγόραζα.
1: Ήταν ακριβό δώρο το CD, έχεις δίκιο.
0: Μπράβο.

0: Βρέχει. Είναι στην ίδια. Στο ίδιο μου με χθες το βράδυ.
1: Αλλά θέλει να βρέχει αγάπη, όχι βροχή. Αλλιώς. Κοίταξε όμως, εγώ να σου πω ότι την ήθελα τη βροχή. Απλά να έπεφτε λίγο αργότερα, μωρέ. Να είχε φύγει ο κόσμος, να μην γινόταν όλοι παπιά, να μην τελείωσε πιο γρήγορα στην
0: ελληνική. Έλεγε χθες ο φίλος Θανάσης που ήμασταν μαζί. Μη στεναχωριέσαι, φίλε μου, θα δέσουν οι ελιές. Μη στεναχωριέσαι, φίλε μου, ήθελαν ποτίσμα τα ακτινίδια. Ναι, αλλά πρέπει και εμείς να φύγουμε κάποια στιγμή από εδώ πέρα. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για τα ακτινίδια. Να μας πούνε όντως οι άνθρωποι που καλλιεργούν αυτή η βροχή τόσο πολύ. Είναι όντως καλή, τι θέλουν.
1: Κοίταξε.
0: Κάτι πιο όλα.
1: Δεν ήταν σε διάρκεια πολύ. Ήτανε τοπικά, έριξε την πόρα και σταμάτησε.
0: Εκεί που ήμουν εγώ και σε διάρκεια έτσι μας πήγε.
1: Πόση ώρα καλά έβρεχε εκεί που ήσουν εσύ, 2 ώρες.
0: 2 ώρες.
1: Έλα ρε.
0: Την ίδια ώρα βέβαια στην Καλαμαριά μας έστειλε η κοπέλα του φίλου μου φωτογραφίες από το δρόμο, ο οποίος δεν είχε ούτε μία ψυχάλα. Μέχρι εκείνη την ώρα τουλάχιστον.
1: Έφτιαξε μέχρι ένα ώρα. Για να δούμε λίγο αν τα πράγματα καλυτέρευσαν στον περιφερειακό και από ό,τι μας λέτε το ρεύμα προς ανατολικά, λέει η Ελισάβετ, παιδιά, μετά το Καφτατζόγλιο δεν έχει τίποτα. Γιατί ο κόσμος χαζεύει το τροχαίο που έγινε προς δυτικά.
0: Υπέροχα.
1: Σοφία.
0: Τι λένε τα πράγματα εκεί έξω.
2: Όντως, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Από το ύψος της Πολύχνης μέχρι τις Οικές με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Αρκετά έντονο. Ξεκινάει από το ύψος της Πηλαίας και φτάνει μέχρι και την Τριανδρία. Λίγες καθυστερήσεις στο φανάρι της Δανδροποτάμου, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας και από τις δύο πλευρές, στη Μανώλη Ανδρόνικου και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών. Ξέρω όσα σκέφτεσαι.

0: Έξαλλος ο Κωνσταντίνος, ε. Τι γίνεται σήμερα.
1: Ερμηνευτικός απόλυτα. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου κι αν είστε, με λιακάδα μεν, με τη βροχή που προηγήθηκε δε. Με δώρο όμως που έχουμε να σας δώσουμε, κάθε ώρα και ένα δώρο εδώ στο πρωινό σας.
0: Το αγαπάτε πολύ αυτό το δώρο, γιατί το διαλέγετε κιόλας εσείς ανάμεσα σε εκατοντάδες προϊόντα κορεάτικης ομορφιάς. Πηγαίνετε στο αγαπημένο μας φάρματι που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2 και διαλέγετε ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας ταιριάζει περισσότερο και ό,τι έχετε ανάγκη.
1: Korean Beauty για το skin care σας, από το πρόσωπο, τα μαλλιά και ό,τι χρειάζεστε, θα διαλέξετε τα προϊόντα. Οπότε, για να διεκδικήσετε το δώρο, τη δωροεπιταγή αυτή αξίας 50 ευρώ, παίρνετε το κινητό σας και μπαίνετε στο Viber και μας στέλνετε μήνυμα.
0: 6982-951-951 ο ρυθμός. Γράφετε πρώτα τη λέξη Pharma Tip, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και εμείς λίγο αργότερα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια θα πάει να πάρει το δώρο το από εκεί.

0: όπου και αν πάτε εμείς μαζί σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιοφωνό σας, στο κοσμοράδιο.gr, στο application που έχουμε για τα κινητά σας.
1: Αμέ, έτσι να σας διευκολύνουμε αυτή η ωραία, η καλή συνήθεια που έχετε κι εσείς, να μην χαθεί. Καλημέρα στη φίλη την Κούλα, εκεί μας κάλεσε να πάμε στη Ρεντίνα για χαλβά, λέει.
0: Πάμε, ναι. Εγώ, πού σου λέγα πριν.
1: Μας περιμένει, λέει.
0: Εκεί σου λέγα.
1: Εκεί στη
0: τώρα το περιμένουμε τη Αγία Μαρίνα πάλι.
1: Ρεντίνα, ε.
0: Το χρόνο.
1: Γιατί τώρα δεν θα έχει χαλβά, αφού. Α, τον πήραν και έφυγαν.
0: Κλείστε τα πανηγύρια, έτσι γίνεται.
1: Έφυγε, ρε παιδί μου,
0: έχουν
1: μόνιμα.
0: Α, να μας ενημερώσει η Κούλα αναλυτικά. Εγώ νομίζω είναι του χρόνου.
1: Της έπιασε και, την έπιασε και αυτή μια λιγούρα με τόσα που λέγαμε. Α, δεν του
0: άνθρωπο.
1: Όχι, να πούμε μήνυμα.
0: Να πούμε μήνυμα, κάτσε μήνα.
1: Μάρια. Καλημέρα, Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Ναι.
1: Πήραμε να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Κάτσε να βάλω ένα ρέμο. Χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς, θα σου τα λέγαμε και στον αέρα, αλλά δυστυχώς βγήκε ο τηλεφωνητής σου.
0: Δεν σήκωσε το τηλέφωνο, να σου είμαι από εδώ.
1: Από το Βαγγέλη, το σύντροφό σου, και από εμάς, Μάνος Μιράντα και εγώ, Γιώργος, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Φιλάκια, καλημέρα,
1: bye. Alles gut zum Geburtstag.
0: Τι έπαθες?
1: Της είπα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της στα γερμανικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή τη φράση.
0: Αυτά τα γερμανικά πάντα θα μου φαίνεται ότι κάτι χειρότερο λες από αυτό που λες, αλλά δεν πειράζει, θα συνηθίσουμε κάποτε.
1: Την έκανα φροντιστήριο στο Μάνο τις μέρες που έλειπες εσύ.
0: Για ξαναπες το.
1: Alles gut.
0: Alles
1: αυτό
0: good.
1: Είναι το
0: αυτό είναι εύκολο.
1: Όλα
0: ναι.
1: Καλά, ας πούμε.
0: Τσουμ.
1: Τσουμ. Τσουμ είναι η πρόθεση.
0: Ναι.
1: Και Geburtstag.
0: Αυτό το και Geburtstag είναι που με μπερδεύει τώρα.
1: Το είπες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρώση, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Γεια σου, Ρώση.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Χρόνια πολλά.
1: Θα σου πούμε.
0: Για τα γενέθλιά σου.
1: Πρώτα το τραγουδάκι. Ωραία, από ναι. Την Άννα Βύση και μετά ναι. Ευχές πολλές και από εμάς και από κάποιον που σ' αγαπάει πάρα πάρα πολύ.
0: Α, ποιο.
1: Και είσαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του.
0: Τι ονείρευο μου στη ζωή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σου μεταφέρουμε το μήνυμα του Δημήτρη και εσύ είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πώς νιώθεις, πες μας.
2: Συγκινημένη πολύ.
1: Α,
0: εντάξει, με το δίκιο σου.
1: Τα πόσα κλείνεις?
2: 29.
1: Ωι, μικρούλα είσαι.
0: Μικρούλα, είναι μια αγωγή.
1: Τι σκοπεύεις να κάνεις σήμερα για τα γενέθλιά σου, Ρώση?
2: Θα πάω δουλειά.
1: Ναι.
2: Και μετά θα βγούμε παρέα.
1: Άντε, να βγείτε, μην πας μόνο δουλειά σήμερα. Κοίτα, να τη χαρείς τη μέρα. Μια φορά είσαι 29. Φιλάκια.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα.
1: Καλέ, τι βρε.
0: Θα κλαίκεις τη δουλειά τώρα.
1: Αχ, μωρέ. Είδατε, βρε, παιδιά, με ένα τηλεφώνημα, μια απλή κίνηση. Εσείς δεν κάνετε τίποτα δύσκολο. Ένα μήνυμα στο Viber.
0: Αφήστε τα εδώ πάνω, δεν έχει πλάτη μας εμάς.
1: Και σας λέμε το Viber γιατί είναι το πιο απλό και άμεσο. Κάποιοι στέλνετε email, παίρνετε τηλέφωνο. Να προτιμάτε το Viber ακόμα και άλλες μέρες και ώρες που το έχετε στο μυαλό σας.
0: Καλύτερα, τα γραπτά μένουν.
1: Ναι,
0: μπαίνουν πιο εύκολα στο πρόγραμμα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Εύη.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι καθοδόν για τη δουλειά?
2: Είμαι ήδη στη δουλειά.
0: Είσαι ήδη, εσύ φούνας, μπράβο.
1: Πήρες και αλμυρά ή γλυκά κεράσματα?
0: Τίποτα λέει.
2: Γλυκά.
0: Αγλικά, μπράβο.
1: Γιατί είσαι γλυκό κορίτσι και εσύ που έχεις γενέθλια. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Άιντε.
1: Εύη.
0: Έχει φρικάρει η Εύη. Τι γίνεται τώρα, τι είναι αυτή?
2: Όχι, κατάλαβα.
1: Τι κατάλαβες, καλέ?
2: Από το Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
0: Επιτέλους, μπράβο, ναι. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε άλλο κόπο.
1: Μήπως το περίμενες κιόλας?
2: Δεν το περίμενα, νόμιζα ότι το είχαν ξεχάσει.
1: Όχι, καλέ.
0: Σε ξεχάσανε, ξεχνιέσαι εσύ, βρε.
1: Ειδικά η παρέα της Αμοθράκης που βρίσκεται πίσω από αυτό το τηλεφώνημα έκπληξη με την Ελένη που έστειλε το μήνυμα. Μάλλον δεν θα ξεχάσει ποτέ τις διακοπές σας κάνατε εκεί ή είστε από εκεί?
2: Έλα.
0: Ξαναπες το άλλη μία.
1: Είσαι από εκεί?
2: Εγώ είμαι από εκεί και ήρθαν και τα παιδιά για διακοπές.
1: Και τους έδειξες όλα τα κατατόπια.
0: Σε ποια βάθρα πήγατε?
2: Εγώ να πω την αλήθεια πουθενά, μόνο στο Γρηγοράκι. Τα παιδιά ανεβήκανε.
0: Μάλιστα. Γρηγοράκι είναι χαμηλά?
2: Δεν είναι χαμηλά, αλλά είναι δίπλα από τη γριά βάθρα.
1: Και είναι πιο εύκολα προσβάσιμη? Γιατί εγώ...
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
2: Καλύτερα στο Φωνιά.
1: Ωραία. Κρατάω τις πληροφορίες γιατί εγώ λίγο τις Αμοθράκη, τις Βάθρες τις βλέπω λίγο με το κιάλι.
0: Ωραίες είναι, ωραίες είναι.
1: Αλλά την επόμενη φορά, Εύη, ό,τι πληροφορία για Σαμοθράκη χρειαστώ, εσένα θα πάρω.
2: Να πάρει τηλέφωνο, ναι.
1: Να είσαι καλά. Φιλάκια, χρόνια πολλά και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Για...
0: Φιλάκια, boy.
1: Για την γλυκούλα.
0: Όπου να φας χασλάμα.
1: Αυτό ναι. Αχ, μετά ξέρεις, χθες ο άλλος ο φίλος έστειλε και άλλες πληροφορίες, λέει, για ένα εκεί στην Μπουγάτσα που κάτι την. Καψαλίζει, κάτι την κάνει. Κάτι στο ταψί, κάτι άλλο.
0: Μη με δαιμονίζει με την Μπουγάτσα, θα αρχίσω να λέω για αυτήν. Θα αρχίσω να λέω για την κοπέλα που έκοβε την Μπουγάτσα κομμάτι-κομμάτι και το ζύγιζε κομμάτι-κομμάτι.
1: Να σου πω αυτό.
0: Μέχρι να φτάσει τα 170 γραμμάρια.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε εσύ να είναι.
0: Μέχρι 175 το πολύ.
1: Όπω. Αρχοντούλα.
2: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αρχοντούλα.
1: Είμαι η Μιράντα.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Και είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Μπράβο.
1: Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
4: Χρόνια πολλά.
0: Ό,τι επιθυμείς.
1: Σου κάνουμε μια έκπληξη έτσι, να σε ακούσουμε να χαμογελάς και να γελάς. Και κυρίως γιατί μας έβαλε η κόρη σου, η Ευαγγελία, να σε πάρουμε τηλέφωνο.
0: Την Ευαγγελία την άτιμη.
2: Ναι, το κατάλαβα.
1: Κάνει εκπληξούλες το κορίτσι σου, ε.
2: Ναι.
1: Σε αγαπάει πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλοι σε αγαπάνε, μας λέει. Έχεις και άλλα παιδιά?
2: Έχω.
1: Να τα χαίρεσαι όλα. Όλους να τους χαίρεσαι.
0: Και να σε χαίρονται και αυτοί κυρίως.
2: Και
1: εγγόνια. Να τα χαίρεσαι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Διπλή χαρά. Σε αγαπάνε πολύ και λέει που τους αντέχεις και τους φροντίζεις τόσα χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Σε ταλαιπωρούνε πολύ. Σε τρέχουν από εδώ και από εκεί.
1: Είσαι,
2: ναι, ναι.
1: Είσαι η γιαγιά που τα κρατάει τα εγγόνια, δεν λέει όχι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Είσαι σπουδαία, Αρχοντούλα. Χρόνια πολλά, φιλιά πολλά, να σε γερεί.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Φιλάκια πολλά, τη συγκίνησα μου και την Αρχοντούλα.
1: Μια αγκαλιά και από εμάς, έτσι. Να τις νοιάζετε και τις μαμάδες σας και τις γιαγιάδες σας και τους παππούδες και όλους. Και με κάθε ευκαιρία εμείς κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη που τόσο τα αγαπάτε.
0: Καλά, έχουμε και δεύτερο μέρος. Τι νομίζατε, ότι θα τα αφήσουμε έτσι τα τηλεφωνήματα? Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφουμε και έχουμε ακόμη πολλά περισσότερα.
1: Και δώρο να σας δώσουμε.
0: Εννοείτε.
1: Και άλλα παραλυπόμενα παιδιά λίγο από τη συναυλία και όλα.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είσαι από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστή 26 Οκτωβρίου. Εκτός λειτουργίας τα φανάρια στον κόμβο δικαστηρίων λόγω βλάβης που προκάλεσε η βροχή. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Πηλαία από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Επεκτάθηκε και σε δύο ακόμα γιόταχοι προκαλώντας υλικές ζημιές. Δολοφονία βρέφου στην Κυψέλη. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Η Σερβία κέρδισε με 3-0 την Ελλάδα και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Θα μάθουμε πότε είναι η σωστή στιγμή για να γνωρίσετε την οικογένεια του άλλου σας μισού.
4: Θα σας δώσουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε δύο διανυκτερεύσεις στην Καλλιθέα Χαλκιδική στο Calm Chaos Studios.
3: Αλλά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξη στο δεύτερο μας μέρος. Έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γίνεται.
1: Ψάχνουν τα υλικά να μας φτιάξουν χαλβά φαρσάλων, κατάλαβες.
2: Εδώ η κούλα θέλει να το φτιάξει με αλεύρι. Δεν γίνεται με αλεύρι ο χαλβάς φαρσάλων, με νησεστέ γίνεται.
1: Νησεστέ.
2: Έχω φτιάξει πολλές φορές, θέλω να σου πω. Κάπου εκεί στις καραντίνες με είχε πιάσει και έκανα μετά τα ψωμιά, αφού τα τερμάτισα. Μετά τα τσουρέκια, αφού τα τερμάτισα για εκείνα. Άρχισε τους χαλβάδες φαρσάλων.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είχα φλόγιστρο για να καίω από πάνω. Το βάζα στο γκριλ και δεν γινόταν ωραίο. Θέλει να καεί, να καεί με φωτιά και να γίνει καλό.
1: Δεν είπες να πάμε να πάρουμε ένα φλόγιστρο.
2: Άντε, πες. Ήταν τότε με εκείνα το click and collect. Το θυμάσαι.
1: Τι εποχές και εκείνες.
2: Click away.
1: Τι εποχές. Εν τω μεταξύ είναι νηζεστές, κοίταξε, μπορεί να το λένε αλεύρι στη
2: μάτια του.
1: Γιατί είναι πολύ λεπτοαλεσμένο άμυλο. Τώρα μπήκα εδώ
2: και το
1: λέω.
2: Και το καλαμπόκι είναι άμυλο, το λέμε αλεύρι τώρα. Άσε με κι εσύ.
1: Κοίτα, αλεύρι καλαμπόκιου το λένε. Α, εννοείς το ποιο?
2: Το καλαμπόκι. Τρώμε.
1: Α, που τρώμε.
2: Πώς το λέτε εσείς, κουκουμάφκα, δεν ξέρω.
1: Όχι, τι είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω. Η γιαγιά μου το έλεγε κουμπάκα. Φέρε μια κουμπάκα, βράστε δύο κουμπάκες να φάμε.
1: Αρχίσαμε. Εμένα μια γιαγιά μου το έλεγε και αυτό κούκλα. Επειδή έχει τα μαλλιά από πάνω.
2: Α, ο φίλος μου ο Γιάννης το λένε στο χωριό του έτσι.
1: Θέλετε να αρχίσουμε πώς τα λένε στις περιοχές σας. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
2: Με το popcorn είναι το μεγάλο αστείο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα ονόματα έχει την Ελλάδα.
1: Απίστευτα, απίστευτα. Δεν θα το αρχίσουμε τώρα γιατί μάλλον θέλουμε μια εκπομπή να αφιερώσουμε σε αυτό.
2: Από χαλβά ξεκινήσαμε. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Μην φτάσουμε να τρώμε παπαλούτσες αντί για χαλβά. Στις αίρες έτσι τις λέμε.
1: Τα popcorn είναι παπαλούτσες.
2: Ναι, θα γίνει χαμός.
1: Ή αλλιώς άντε που το πες, το έμαθα. Τσατ πατλάκια.
2: Ή πατλάκια.
1: Μ' αρέσει αναλόγως ολόκληρο.
2: Το χωριό, ναι.
1: Βάλε και το τσάτ. Χωριό.
2: Πιο πολύ πατλάκια τα λένε εκεί, αλλά τώρα είπαμε, μην αρχίσουμε,
1: όχι.
2: Ούτε αύριο θα τελειώσουμε αυτό το θέμα.

0: Hello, γεια σας φίλοι μας. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Νικολέτα. Πρωινή ξανά στη δουλειά.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Γέρη και δυνατή και ακμαία.
0: Σιδερένια.
1: Έτσι όπως πρέπει ακριβώς. Εν όψη ΔΕΘ, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε, πήρε το δός. Όλοι. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα είναι εκεί. Και έχει ετοιμάσει πολλά και ωραία και events και δώρα.
0: Χαμός θα γίνει, όλοι θα παίξουν, όλοι θα κερδίσουν από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο εντυπωσιακό περίπτερο 2, παβιλίον 13 του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Μπορείτε να παίξετε το πιάνο της ζωής σας, να εξερευνήσετε με VR την απίστευτη Διόρυγα Κορίνθου, να απολαύσετε ολόφρεσκα ελληνικά φρούτα, να παρακολουθήσετε πρώτη τις πιο σημαντικές ομιλίες και να φεύγετε και με απίθανο δώρο και αναμνήσεις.
1: Σημαντικά και όλα αυτά που έχουμε να μάθουμε και από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, αλλά και όλα όσα έχουμε να κερδίσουμε. Για να δούμε τώρα πώς είναι τα πράγματα από κίνηση. Σοφία.
2: Μποτιλιάρισμα έχουμε στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης, φτάνει μέχρι και την Τούμπα βασικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Έντονο μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Πηλαία, από το ύψος της Πηλαίας και φτάνει μέχρι και τις Σικές. Επίσης έχουμε μερικές καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, λίγες ακόμη και στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, στη Μανώλη Ανδρώνικου αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη.

0: Πάλι μας ξελόγιασε αυτή η βιαδά μου η άτιμη.
1: Είναι ξελογιάστρα. Εν τω μεταξύ, εγώ το τραγούδι αυτό λίγο βάζω και ένα όνομα μετά. Αντί ξελογιάστρα, με λένε Κλεοπάτρα.
0: Τι?
1: Να με λένε Κλεοπάτρα.
0: Γιατί να σε λένε Κλεοπάτρα.
1: Γιατί με λένε ξελογιάστρα. Δεν θα ήθελα να με λένε ξελογιάστρα, με λένε Κλεοπάτρα σιγά. Γιατί έχει.
0: Μετά εμένα λέτε για τον Τζάκι Τζάκι Χελμοντζάκι που λέω στη Φουρέιρα. Αφήστε με ήσυχο.
1: Εμβληματικό. Και η Κλεοπάτρα ήταν σπουδαία.
0: Χελμοντζάκι ήταν σπουδαία.
1: Αλίμονο.
0: Εμεί αυτά μεγαλώσαμε. Η Κλεοπάτρα είχε ένα επεισόδιο ολοκληρώ στον Αστερίξ.
1: Και τελείωσε. Δεν υπήρχε καμιά ιστορική άλλη αναφορά.
0: Μετά περιμέναμε την εφέντη στη Eurovision να βγάλει την Κλεοπάτρα για να την ξαναθυμηθούμε.
1: Αμάν.
0: Πάω και θυμάμαι.
1: Έλαντε, πραγματικά.
0: Θυμάσαι το Κλεοπάτρα. Ήταν τη χρονιά που δεν έγινε η Eurovision.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Μετά πήγε.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Καλημέρα.
0: Λέω.
1: Τι κάνεις, στη δουλειά?
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Έτσι έπρεπε.
1: Τσεκάρουμε αν είσαι στη δουλειά. Ναι, γιατί αυτό. Κάποιοι μας βάλανε να σε καλέσουμε. Να δούμε. Είναι, δεν είναι.
0: Είναι, μπράβο της.
1: Ή επειδή έχει γενέθλια, πήρε το τσαντάκι της και πήγε να πιει καφέ.
0: Έχει και γενέθλια.
1: Ναι.
2: Όχι,
0: κάτσε.
2: Όχι. Κάτσε.
0: Επειδή την ακούω πολύ μικρή, θα της βάλω αυτό.
1: Είσαι για στρουμφάκια, Χριστίνα.
0: Είναι.
2: Είμαι, είμαι.
1: Πόσο είσαι καλέ?
2: Τα πόσα, όλα καλά, όλα καλά.
1: Τα πόσα κλείνει, τα πόσα κλείνει.
2: Τα 31.
1: Εξαιρετικά.
0: Ορίστε, καλά έκανα και σου βάλα τα στρομφάκια.
1: Αν το αντιστρέψουμε, γίνεσαι 13 αμέσως.
0: Ορίστε.
1: Χριστίνακη.
2: Γιατί όχι.
1: Αχα, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 και μας έβαλε μια φίλη σου να σε καλέσουμε.
0: Φίλη.
1: Που εσύ δουλεύεις, λέει. Να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ, ακόμα και αν δεν βλέπεστε κάθε μέρα. Θέλει να σε βλέπει χαρούμενη, χαμογελαστή. Σου αξίζουν τα καλύτερα και είναι για σένα πολύ περήφανη.
0: Ποια είναι αυτή η φίλη, τέλος πάντων, που τα λέει αυτά?
2: Και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Μαντεύεις ποια είναι?
2: Ήθελα να μας ακούει τώρα.
0: Σίγουρα μας ακούει. Τι μας έβαλε να σε πάρουμε έτσι κουτουρού?
1: Άμα δεν ακούει.
2: Ναι, δεν τη θέλω να μην μας ακούει, εννοείται.
1: Είναι η ποια, πες το όνομά της.
2: Η Αμαλία.
1: Ναι, βρε.
0: Είναι, το βρήκες.
1: Πολύ καλή σου φίλη. Πόσα χρόνια είστε φίλες?
2: Είμαστε αρκετά. Είμαστε 7-8 χρόνια είμαστε.
1: Να τα εκατοστήσετε και αυτά. Φίλα και πολλά, Χριστίνα.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σου.
0: Να περάσεις όμορφα.
1: Να είναι μια μέρα πολύ ξεχωριστή για σένα, σου ευχόμαστε. Και εμείς τώρα.
0: Θα πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα. Γιατί τι νομίζετε, δεν έχουμε άλλα?
1: Φυσικά. Και είναι πολλά. Και είναι. Ποικίλη ύλη που λέγανε παλιά για τα περιοδικά.
0: Τι, ποιον θα χωρίσουμε?
1: Όχι, όχι, τέτοιο δεν έχουμε.
0: Δεν ξέρουμε, τρομάζεται όταν λέτε ποικίλη ύλη.
1: Όχι, μωρέ, απλά για κάποιον.
0: Χωριστούμε να θα ζητήσουμε τι.
1: Στο μυαλό είναι ότι παίρνουμε μόνο για ευχές.
0: Όχι, δεν παίρνουμε. Για ό,τι θέλετε εσείς παίρνουμε.
1: Παιδιά,
0: απλά συνήθως θέλετε και ευχές.
1: Είναι το να έχεις μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και αυτό ευχή είναι. Εντάξει.
0: Όσο πετύχουν τα γεμιστά, είναι και αυτό μια ευχή. Και ξανά τα γεμιστά σήμερα στην παρέα μας.
1: Όσο πετύχει ο Χαλβάς Φαρσάλου, ενδεχομένως.
0: Ναι. Έλα, μωρέ. Πώς να μην πετύχει ο Χαλβάς Φαρσάλου? Μόνος του γίνεται.
1: Εύκολο ήταν. Ναι, δεν θέλει έτσι λίγο.
0: Να θέλει λίγο να σε από πάνω να κατέβεις.
1: Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Σου τηλεφωνούμε από το Κοσμοράδιο. Από το Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
1: Χαμογελάς.
0: Καλά να είσαι.
1: Λοιπόν.
3: Γελάω.
1: Γελάς γιατί το ξέρεις το Κοσμοράδιο, έτσι δεν είναι?
0: Ξέρει καλά.
3: Εννοείται, το ακούω το Κοσμοράδιο.
1: Μπορεί να είσαι. Μπορεί να μένεις στη Γερμανία. Σε ποια πόλη?
3: Ναι. Στουτγκάρδη.
1: Στουτγκάρδη.
0: Εντάξει.
1: Ήρθες όμως για διακοπές στη Ζάκυνθο. Καλά τα άμαθα?
3: Παντού έχουμε πάει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ζάκυνθο, ναι.
1: Α, πώς περνάτε?
3: Είμαστε στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
3: και επιστρέφουμε.
1: Α, καλή επιστροφή.
0: Πώς περάσατε τότε, θα πούμε.
1: Σωστά. Τελείωσαν οι διακοπές.
3: Περάσαμε πολύ ωραία. Τελείωσαν οι διακοπές και πάμε σπίτι μας.
0: Πού αλλού πήγατε εκτός από την Ζάκυνθο?
3: Λοιπόν, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, από εδώ από τα μέρη μας.
3: Πήγαμε Αθήνα.
1: Ωραία.
3: Μετά Θεσσαλονίκη, πάλι μια βραδιά. Δράμα.
1: Ναι.
3: Πάτρα.
1: Wow.
3: Και φυσικά
1: Ζάκυνθο.
0: Το πήρατε πάνω κάτω, έτσι.
1: Πραγματικά, όλοι
3: πάνω, πάνω κάτω.
1: Λίγο η Κρήτη σας ξέφυγε, η Ρόδος, εντάξει, του χρόνου.
3: Η Κρήτη μας ξέφυγε.
1: Με το καλό να ξανάρθετε.
3: Στην Κρήτη, γι' αυτό δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε στις Μωράδες στην Κρήτη,
0: γιατρέ. Θα ανοίγετε το application και θα μας ακούτε από εκεί.
1: Πώς το λένε το σύζυγό?
3: Ο Σάκης.
1: Φιλιά και στο Σάκη, το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από την Γεωργία, που είναι η αδερφή του Σάκη, έτσι.
3: Ναι.
1: Ήθελα να σας κάνει αυτή την έκπληξη. Είστε φοβερά άτομα και εσύ ειδικά σε αγαπάει πολύ να προσέχεις τον αδερφό της και αυτό σε σένα. Φιλάκια.
3: Και εμείς την αγαπάμε πολύ.
1: Καλή επιστροφή.
0: Φιλάκια, παιδιά,
1: σας.
0: Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να ξαναρθείτε. Άντε.
1: Άντε, άντε, παιδιά.
0: Αυτά.
1: Είχε λίγο το γερμανικό αξάν. Μου αρέσει αυτό έτσι.
0: Χαρά ήταν, κοπέλα.
1: Ωραιότατα. Ναι. Και τι καλά, πολλά ταξίδια. Με το αεροπλάνο πάνε.
0: Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
1: Και εμείς, Γιώργο, μέχρι τη.
0: Ούτε μέχρι τη Μάδη το θα πάμε να πιούμε ένα καφέ στην Κούλα.
1: Ναι. Την πούμε τώρα. Ετοιμάζει. Πώ Αχ, και μια σπανακόπιτα όμω. Νομίζω το έχουμε ξαναζητήσει από την,
0: από την Κούλα.
1: Φίλη Κούλα.
0: Κούλα, τόσα χρόνια μας έχεις βάλει να πάρουμε τόσο τηλέφωνα. Έλα μια φορά, σήκω, πάρε το κτέλ ανάγκη, δεν ξέρω. Φέρνει μια πίτα. Τι θα γίνει δηλαδή. Εμάς θα περιμένεις.
1: Κοντά δεν είναι, κοντά είναι ο Μάδητος. Τώρα...
0: Ένα κομμάτι πίτα να βάλω για κάθε τηλεφώνημα.
1: Καλημέρα. Ρούλα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ρούλα.
0: Γεια σου, Ρούλα.
4: Καλημέρα.
1: Μας πέτυχες να λέμε για σπανακόπιτες, χαλβάδες και τέτοια.
0: Ευχάριστα πράγματα είναι αυτά.
4: Καλημέρα.
1: Μήπως κατάλαβες ποιοι είμαστε?
4: Ναι, το Κοσμοράδιο.
0: Ναι. Για σπανακόπιτες λέει αυτή, λένε πρωινιάτικα. Και τα χαλβάδες.
1: Ρούλα, πού είσαι εσύ τώρα, στη Γερμανία?
4: Ναι, στη Γερμανία. Κοντά στη Φραγκφούρτη και είμαι στη δουλειά.
1: Στη δουλειά. Πώς πήγε το καλοκαίρι σου?
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δυστυχώς πέρασαν οι άδεια, τώρα είμαι εδώ.
1: Ναι, αλλά πού...
4: Όμως η οικογένεια είναι κοντά σας όλοι.
1: Πού πήγες εδώ στην Ελλάδα?
4: Φέτος πήγα Ναύπλιο.
1: Σου άρεσε?
0: Α, τι ωραίο που είναι το Ναύπλιο, τι ωραίο.
4: Είναι φανταστικό, είναι παιδιά.
0: Πανέμορφο.
1: Είναι.
4: Όλη η Ελλάδα είναι ωραία.
1: Αχ, αυτό. Η Ρούλα αγαπάει όλη την Ελλάδα, όπως μας λέει η Τόνια και ο Νικηφόρος που μας έβαλαν να σε καλέσουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε αγαπάνε πολύ, ήθελα να σου πούνε αυτό. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο.
4: Σας το εύχομαι και εσάς.
1: Και επίσης. Ισχύει ότι ακούς Κοσμοράδιο στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, παντού και στα ακουστικά του τηλεφώνου.
4: Παντού.
0: Και στην τουαλέτα, θα έλεγε ο Μάνος άμα ήταν εδώ, αλλά πρέπει να ρωτήσω εγώ.
4: Παντού το παίρνω.
0: Ορίστε.
1: Παντού Κοσμοράδιο.
4: Ωραία έκπληξη. Φιλάκια στην παρέα, να έχετε, να είστε πάντα με επιτυχία, υγεία.
1: Ευχαριστούμε.
4: Να περνάτε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Ρούλα.
4: Στην Τόνια και τον Νικηφόρο, που ιδιαίτερα φιλάκια.
1: Σ' αγαπάνε πολύ και στο δείχνουν. Φιλάκια και από εμάς, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
4: Καλό μήνα, ευχαριστώ. Γεια.
0: Φιλάκια. Και με το καλό να ξαναπεράσει ο καιρός, να ξαναρθεί η Ελλάδα.
1: Έτσι, ωραία. Έτσι είναι ωραία. Να δημιουργούμε ωραίες αναμνήσεις και να θέλουμε να επιστρέφουμε μετά σε αυτές.
0: Παίρνει και άλλο τηλέφωνο.
1: Ένα λίγο.
0: Έχετε τρελαθεί. Αν δεν είναι εδώ, μόνο θα το έχει κλείσει.
1: Ένα γεια.
0: Ούτε που θα έχετε καταλάβει. Πόσα τηλέφωνα πήραμε?
1: Ένα γενέθλια σήμερα. Τη γυναικάρα του, μας λέει εδώ ο φίλος. Θα αφήσουμε έτσι τη γυναικάρα του.
0: Να, όχι, να μην την αφήσουμε.
1: Κάτσε. Ένα. Γεια, χρόνια πολλά και το κλείνουμε.
0: Στα μούτρα.
1: Καλημέρα, Θέμιδα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
6: Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά.
1: Σήμερα γιορτάζεις γυναικάρα.
0: Θέμιδα γλυκιά. Ποιανού γυναικάρα είναι η Θέμιδα?
5: Εμείς ποιος άλλος, η φανατική. Ποιο φανατική, δεν έχουμε ζαλίσει τα μηνύματα.
1: Γυναικάρα του Δημήτρη είσαι, έτσι μας λέει.
5: Ναι.
1: Πρόσεξε το μήνυμα, είμαι ο άντρας της. Το δηλώνει, μην μπερδευτούμε.
0: Δεν υπάρχουν περιθώρια παρεξηγήσεων.
5: Δεν υπάρχει άλλο. Το γράφει, είναι ο άντρας της, ναι.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Δημήτρη, Θέμη?
5: Δεν είμαστε πολλά. Α. Αλλά είναι σαν να είμαστε 50 ετία.
1: Μια ζωή.
5: Δεν είμαστε πολλά, είμαστε λίγα. Αλλά κάναμε αμέσως οικογένεια και οπότε είναι, ξέρεις.
1: Είναι αυτό που κατάλαβες, βρήκες τον άνθρωπό σου και αυτός τον δικό του.
5: Ναι,
1: κάπως έτσι.
5: Πολλές δοκιμασίες που δοκιμάσαμε και οι δύο, ξέρεις, είπαμε. Α. Είναι αυτό που βάζει το μέλι, δοκιμάζει να δει πώς είναι ο γάμος.
1: Ναι.
5: Δεν μου κάνει και μετά αντελέσει πάνω στο τελειωτικό.
1: Να τα!
0: Τελικά είδες.
5: Ναι, ναι.
0: Πέτυχε στο τέλος.
1: Το κρατάμε, έτσι πάει. Με εμπειρία και οι δύο, και γνώση και πολύ αγάπη. Φιλιά πολλά και από εμάς. Χρόνια πολλά να περάσετε υπέροχα.
5: Πάρα πολύ.
0: Φιλάκια. Καλημέρα.
1: Γεια, γεια και χαρά. Τηλεφωνήματα έκπληξη κομπλέ. Τα βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Παύλος Γκόρδης.
9: Τίτλος.
8: Μπράβο.
10: Φώτα κλειστά, δεν θα γίνει φω...

μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πενίγω

0: Καλημέρα στην παρέα, ηλιόλουστη, πώς τη βλέπεις,
1: ναι. Μια χαρά, στεγνώνουν όλα όσα βράχηκαν χθες, αλλά παιδιά η θερμοκρασία εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα και είδα κάτι για 35 αύριο, μεθαύριο.
0: Πάλι.
1: Κάτι τέτοιο είδα.
0: Να το κάτσε να πούμε και στους φίλους μας να
1: ξέρουμε. Ρίξε μια γρήγορη ματιά τώρα, γιατί πολλοί κόσμος έχει πάρει αυτή τη βδομάδα άδεια, βλέπε Μάνος Βολάνης, και καλά κάνανε.
0: Βρε, αυτοί καλά κάνανε, αλλά μην κλαίνε τώρα που έβρεχε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα σου πω, για σήμερα το βράδυ.
1: Μπορεί να ρίξει πάλι κάτι.
0: Μπορεί να είναι σαν το χθεσινό. Η αλήθεια είναι.
1: Αλλά πού σου κου.
0: Και ειδικά την κου. Τη βλέπω, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: Κυριακή είναι για μπάνιο πάλι 36 άδεια, παιδιά. Οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν. Η ζεστούλα επίσης. Η ευκαιρία για να αποδράσετε σας δίνεται μέσα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Ακούστε, σας δίνουμε ένα ακόμη δώρο. Θα κληρώσουμε δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα, εννοείται πάντα. Ένας μία κερδίζει, παίρνει και ένα αγαπημένο πρόσωπο μαζί και πηγαίνουν στο Calm House Studio στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.
0: Σας περιμένει όποτε θέλετε εσείς. Έχετε ένα χρόνο και ένα μήνα, μη σας πω. Μέχρι του χρόνου του Σεπτέμβρη να πάτε όποτε θέλετε εσείς, είτε θέλετε να πάτε τώρα, είτε θέλετε να πάτε του χρόνου, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Είναι πανέμορφα, είναι ένα ήσυχο καταφύγιο για την ηρεμία που θέλετε. Γεφυρώνει βέβαια την ηρεμία, το calm, αλλά και τον ζωηρό παλμό εξού και καίος της περιοχής, γιατί η Καλλιθέα της Χαλκιδικής έχει πάντα ζωή και είναι ζωηρός προορισμός.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη η εμπειρία που θα ζήσετε, έχει και το minimal design, έχει και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία που τα θέλουμε όλα.
1: Είναι ένα exclusive συγκρότημα 4 μόλις στούντιο, οπότε θα έχετε και την ιδιωτικότητά σας. Διεκδικήστε τις δύο διανυκτερεύσεις στέλνοντας μηνύματα στο Viber
0: στο 6982 951 951. Γράφετε τη λέξη διανυκτερεύσεις, το όνομα, τεπώνυμό σας, μετά στείλετε το μηνύμα σας και εμείς αύριο θα μαζέψουμε όλες τις συμμετοχές σας και θα κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε νικήτρια ή νικητή. We'll be right back.

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: φεγγάρι.
1: Τι είπες?
0: Χάλασε η συσκευή μου, Μιραντά.
1: Αχ, βρε Γιώργο, με τρόμαξες. Υπάρχει λύση, μην κάνεις έτσι.
0: Πραγματικά και εγώ γιατί τράζομαι, αφού υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service.
1: Βέβαια, εκεί πηγαίνουμε. Να ξέρετε, στα καταστήματα Vodafone. Μπείτε και στο vodafone.gr για πληροφορίες, αλλά να ξέρετε, μπορούν να έρθουν να πάρουν τη συσκευή σας από το σπίτι ή το
0: καφέ. Τη δουλειά, άμα θέλετε, καλέ.
1: Όπου κι αν είστε. Και η συσκευή, η επισκευή γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα.
0: Μπορεί ακόμα και σε μία ώρα να είναι κάτι εύκολο, αλλά σίγουρα όχι σε περισσότερο από 48 ώρες. Με 12μηνη εγγύηση, οπότε τι άλλο θέλετε.
1: Η υποστήριξη που χρειάζεστε ακόμα και μετά την παράδοση, οπότε vodafone.gr. Και τώρα να δούμε αν τα πράγματα είναι καλύτερα στον περιφερειακό, γιατί ξεκινήσαμε εκείνο το ατύχημα που είχαμε και από τις δύο πλευρές προβλήματα, Σοφία.
2: Όντως, παραμένει το έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πηλαίας μέχρι την Τριανδρία με κατεύθυνση προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά, βέβαια, υπάρχει μποτιλιάρισμα, είναι στο ύψος της Πολύχνης αλλά και των 40 εκκλησιών. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Σε όλους. Αξίζει σε όλους μας ένα μπράβο. Και για εσάς που ενδεχομένως κάνετε τη γνωριμία με την οικογένεια του συντρόφου σας.
0: Μάλιστα. Δύσκολη πίστα αυτή, έτσι.
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Από το πουθενά τώρα.
1: Και μπορεί κάποιος να αναρωτιέται, ρε παιδί μου, δεν είμαστε και πάρα πολύ καιρό μαζί. Αλλά μπορεί να το νιώθεις.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή, άραγε.
1: Αν υπάρχει μια καλή βάση, δηλαδή με τον άνθρωπό σου.
0: Ωραία. Ο άνθρωπος μου.
1: Ωραία. Ξέρεις λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε ένα οικογενειακό σπίτι, σε μια περίσταση. Τον...
0: Πόσο τρελή είναι όλοι.
1: Ναι, δεν πα να προτείνει εντελώ.
0: Άμα είναι για δέσιμο. Άμα είναι απλά έτσι να του βλέπει και λε, ωραία, τι πλάκα έχουν.
1: Ήθελε να πει ότι είναι μια δεμένη οικογένεια.
0: Αυτό εννοούσα. Αυτό εννοούσα για δέσιμο. Να δεθεί και εσύ μαζί του.
1: Λοιπόν, πηγαίνει καταρχά ω ο εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να φορέσει το κοστούμι ή το ταγέρ, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να νομίζει. Βέβαια, δεν πάμε και με τι φόρμε, να πω εγώ.
0: Καλά, οι φόρμε είναι.
1: Θα μου πει ένα designer.
0: Αυτό, ναι, τώρα έχει φόρμε και φόρμε. Μιράντα μου, άσε, μην έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Κάτι με το οποίο νιώθουμε άνετα και είναι και ο εαυτό μα. Εντάξει, ούτε υπερβολέ. Η γνωριμία δεν είναι μόνο η ευκαιρία να σε γνωρίσει η οικογένεια, αλλά είναι και ο τρόπο να του δούμε εμεί. Με το δικό μας μάτι και να μπούμε και στον κόσμο το δικό τους.
0: Ναι, πρέπει λίγο να ζυγίσεις την κατάσταση, αισθάνομαι. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι άντε, εγώ θα πω και θα με γιόλω όπως θα ήθελα.
1: Όχι.
0: Ό,τι και αν συναντήσω απέναντί μου.
1: Επίσης, στις κουβέντες απαντάμε, δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Εσείς πώς περνάτε, πώς ήταν το καλοκαίρι σας.
0: Ναι.
1: Κάποιες ερωτήσεις να πάρουμε απαντήσεις και ότι εκεί το σοβατεπί λίγο δεν το καθαρίσατε καλά.
0: Άμα αρχίσεις να λες για το σοβατεπί και στην πεθερά ότι δεν καθάρισε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε.

0: επικοινωνικό μήνυμα από την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Έτσι πάει. Με τους κατάλληλους μπορούμε να κάνουμε πολλά. Με τους ακατάλληλους, άντε
0: γεια.
1: Ένα ακόμα κοινωνικό μήνυμα.
0: Από το πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Να μας ακούτε. Κάθε πρωί εδώ, 8 με 12, θέτουμε και το ερώτημα ημέρας. Κάθε μέρα διαφορετικό. Στο Facebook μπαίνει η ερώτηση και εσείς απαντάτε.
0: Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στα πανηγύρια?
2: Το μαλλί της γριάς, λέει η ζωή.
1: Καλέ, ναι.
0: Η ζωή είναι 7 χρονών περίπου,
1: Έλα, μωρέ. Και εμένα μου αρέσει πλέον να το βλέπω. Κάθομαι και
0: να
1: χαζεύω.
0: Να το βλέπω
1: και
0: εγώ.
1: Πώς κάνει όλη αυτή την κίνηση.
0: Αλλά όποτε έχω φάει μεγαλύτερος, αναρωτιόμουν τι μου άρεσε όταν ήμουν παιδί στο μαλλί της γριάς.
1: Έλα, μωρέ, παιδάκια ήμασταν. Ζάχαρη.
0: Αυτό, ναι, ζάχαρη και τι.
1: Γιώργο μου, χαιρόμασταν με τα απλά πράγματα.
0: Μετά ανακαλύψαμε ότι η ζάχαρη μπαίνει και σε άλλα πράγματα ωραία.
1: Και εκεί την πατήσαμε.
0: Και ζάχαρη.
2: Γιατί η Σόνια που λέει το γλυφιτζούρι κοκοράκι.
0: Άλλη με τη ζάχαρη από εκεί πέρα εξαρτημένη.
1: Ξέρεις τι.
0: Το κοκοράκι όμως έχει και μια γεύση και πολύ χρώμα, φαντάζομαι.
1: Και πόσο στα μάτια μας φάνταζε αυτό σαν κάτι πολύ σπουδαίο.
0: Και σε εκείνο τον μπάνκο που πουλούσαν κοκοράκι, δεν ξέρω αν το είχατε εσείς στα μέρη σας, πουλούσαν και εκείνο το μήλο που είχε απ' έξω την επικάλυψη. Εκείνο ήταν το καλύτερο από όλα.
1: Με δυσκόλευε πολύ το μήλο.
0: Αχ, πολύ μ' άρεσε.
1: Αν έσπαγε από κάτω και έπεφτε κάτω, πολύ στεναχωριόμουν.
0: Ακού τώρα προβλήματα σήμερα.
1: Πόσες αναμνήσεις, πόσο είμαστε τελικά.
0: Πόσα ψυχικά τραύματα παιδικά.
2: Πάντως η Αργύρο, παιδιά, λέει η βαβούρα.
0: Η βαβούρα.
2: Τη αρέσει,
0: ναι.
1: Θέλει να βρίσκεται τον κόσμο.
0: Όχι, ναι.
2: Και ο Κυριάκος, τούμπα, λίμπρε και σουβλάκια.
1: Α,
0: πολύ καλό σενάριο.
1: Εξαιρετικό.

0: στεγνώσατε!
1: Πληροφορίες θέλουν, εκτός αν μας πειράζετε γιατί είστε και εσείς πειρακτήρια. Ακόμα στεγνώνουμε, λέει, τις κάλτσες από τα παπούτσια χθες από την αυλία της Λιόλιου.
0: Αφήστε τις, παιδιά, βγήκε ήλιος τώρα.
1: Λοιπόν, θα στεγνώσω.
0: Και τη Σοφία την είδα εγώ στο βίντεο που έκανε, μετά στραγγιζόταν, Σοφία.
2: Έτσι ακριβώς. Γίναμε μουσκεμα.
1: Ο ορισμός του παπιού, γιατί κι εγώ είδα πολύ κόσμο που. Καλά κάναν και μείναν όμως, ξέρεις κάτι. Έχει ξεκινήσει η συναυλία. Βγαίνει η Κατερίνα. Ξεκινάνε πρώτα τα ντρόουν. Γράφουν πάνω Κατερίνα Λιόλιο. Ωραία, μπαίνει στο μούντε.
0: Καλά, εγώ είδαμε τα ντρόουν που είχε και το λογαριασμό. Σαν λογαριασμό. Χέρι, ναι, τέλειο.
1: Μπράβο. Και μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα, αρχίζουν τα τραγούδια. Ωραία, όλη η ενέργεια. Η Κατερίνα πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη, να πούμε. Γιατί εκεί η οικογένεια, οι φίλοι τη, οι συγγενεί, οι συμμαθητέ τη, όπω είπε.
0: Στην πόλη τη. Ναι. Ούτω ή άλλω. Και... αλλά μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία που ξέρουμε ότι την περίμενε και εκείνη πώ και πώ.
1: Και ήταν και sold out και νιώθει λίγο το βάρο ότι τραγουδά τώρα και σε τόσο κόσμο που περιμένει. Βέβαια, το καιρικό φαινόμενο είναι απρόβλεπτο, δεν έδινε βροχές, να το ξαναπούμε.
0: Ναι, ήταν και επίμονο το άτιμο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι πίσω ότι και μετά από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί και να το διακινδυνεύσει.
1: Γιατί
0: να συνεχίσεις.
1: Είναι θέμα ασφάλειας, ναι, και του καλλιτέχνη και των ίδιων των ανθρώπων φυσικά που είναι εκεί και δουλεύουν και των θεατών. Νομίζω δεν θα είχε πρόβλημα να τραγουδά υποβροχή.
0: Αν ήταν unplugged, δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν έφευγε.
0: Για όποιον ήθελε να κάτσει.
1: Δεν έφευγε κανένα.
0: Ήταν τόσες χιλιάδες ο κόσμος και τόσο δυνατή η βροχή που έκανε η Κατερίνα στην αρχή την υπέρβασή της, ρε παιδί μου, την έχετε δει και στα βίντεο ούτως ή άλλως. Αλλά από την άλλη, μετά, ναι, όταν δίδεται και θέμα ασφάλειας, παιδιά, δεν μπορείς να συνεχίσεις.
1: Θα έχετε σίγουρα να το θυμόσαστε όμως, μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία και λίγο βρεγμένη όπως αποδείχθηκε. Όλα αυτά τα ζούμε παρέα με Κοσμοράδιο 95,1.
3: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
4: Εμπρός.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα στο κέντρο της πόλης με απαγόρευση στάσης στάθμευσης των οχημάτων γύρω από τη ΔΕΘ με αφορμή την έναρξή της. Ο ΑΣΤ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Σέρες. Ένα ακόμη επεισόδιο εξέγερσης στη δομή μεταναστών στο Κλειδί σημειώθηκε χθες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε πως απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Ινδικής. Συμφωνία έγινε με το Μπαγκλαντές για 3 πτήσεις. Λάρισα. Ομόφωνα ένοχος ο 58χρονος καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια. Ποινή κάθριξης 9 ετών. Σερβία. Η 25η Οκτωβρίου η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων βουλευτικών εκλογών. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσο θα στοιχήσει το ακριβότερο αεροδρόμιο στον κόσμο, πού θα γίνει και πότε ανοίγει τις πύλες του.
4: Προσοχή, νέα απάτη τηλεφωνική και όχι μόνο με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Χριστός και Παναγία. Έχουμε όμως και φανταστικό διαγωνισμό, ειδικά για εσάς που έχετε μαθητές της πρώτης λυκείου στην παρέα σας. Μια υποτροφία αξίας 1.500 ευρώ. Μείνετε εδώ για να τα μάθετε όλα. Αλλά τώρα, επειδή θέλετε και λίγο λογαριασμό, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου.

0: Καλημέρα. Όπου κι αν είστε, στον απόϊχο της μεγάλης συναυλίας που όμως δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα θέλαμε και θα θέλατε.
1: Φιλιά. Και θα ήθελε την Κατερίνα.
0: Βέβαια, το ήθελε και αυτή. Η Δέσποινα μας λέει: αν δεν σταματούσε να τραγουδάει η Κατερίνα, δεν θα φεύγαμε, λέει, σε καμία περίπτωση. Mm. Και ας ήταν και καπέλα. Ναι, αυτό που έλεγε, Γιώργο. Πολύ σε ευχαριστούμε και για τα ωραία μηνύματα. Μας στέλνετε και βιντεάκια όσο προλάβατε και ό,τι. Ήταν πολύ δυνατό όλο αυτό. Ήταν πολύ.
1: Ήτανε η Μιράντα μου.
0: Φουλ, φουλ.
1: Έκανε, όπως έλεγε η γιαγιά μου,
0: ναι,
1: όταν κοιτάς κάτω και βρέχει και κάνει φουσκάλες.
0: Ναι, ναι,
1: βροχή,
0: ναι.
1: Η βροχή, τις μπουρμπουλίθες, θα κρατήσει ώρα. Κατάλαβες. Ήταν έτσι, έκανε φουσκάλες. Το είδα εγώ. Σηκώθηκε και το είδα στον δρόμο. Κατάλαβες.
0: Πάρα πολύ ωραίο και το βίντεο που μπορείτε να δείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο.
1: Και στα story μπείτε και εκεί έχει μπολικά.
0: Βέβαια, να πάρετε μια γεύση εσείς που είστε μακριά ή θέλετε να δείτε γιατί πράγμα μιλάμε. Γενικότερα, τα social μας είναι η εικόνα όλων αυτών που ζούμε παρέα.
1: Και δεν είναι μόνο ότι έτσι σας ανεβάζουμε και χρήσιμα, σας ανεβάζουμε και ωραίες στιγμές από συναυλίες. Έχει όμως και πολύ ωραίους διαγωνισμούς στα social.
0: Έχει ανέβει για Στέλιο Ρόκο, ο οποίος θα είναι στις 7 του Σεπτέμβρη στη Μονή Λαζαριστών. Υπάρχει εκεί ανάρτηση, πολύ απλές οι οδηγίες. Πιστέψτε το για να βρεθείτε εκεί στη συναυλία με δωρεάν προσκλήσεις.

0: Πού είναι ο Χρήστος στο Άμστερνταμ ή στην Ασπροβάλτα?
1: Τώρα είναι στο Άμστερνταμ.
0: Αλλά έκατσε και στην Ασπροβάλτα μπόλικα.
1: Όχι, θα έρθει τώρα.
0: Α, θα έρθει τώρα.
1: Ναι.
0: Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Νόμιζα τώρα έφυγε.
1: Θα έρθει και θα καθίσει τρεις εβδομάδες. Καλώς να έρθεις, Χρήστο.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Να περάσεις καταπληκτικά. Γεια σου και σε ένα φίλε μας, Λάκη, από το Άχεν της Γερμανίας.
0: Γεια σου, Λάκη.
1: Ήθελα να μας κάνει έκπληξη, να καλέσει αυτός εδώ να βγει στον αέρα για τηλεφώνημα έκπληξη.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Αλλά
0: έχουμε δει κλείδες ασφαλείας.
1: Έτσι, παιδιά, όχι.
0: Δεν σας βγάζουμε κατευθείαν όποιος πάρει τηλέφωνο στον αέρα.
1: Εμείς καλούμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κάπως έτσι πάει αυτό. Και για να έχετε και το κινητό σας σε άψογη κατάσταση, αν χαλάσει η οθόνη. Στη λάθος στιγμή συνήθως γίνονται αυτά. Ή πέσει και σπάσει, οτιδήποτε.
0: Μην τζιρίξετε.
1: Η λύση είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γρήγορα, απλά και σίγουρα συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση.
0: Και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε, μπορούν να έρθουν να το παραλάβουν το κινητό σας από το σπίτι ή το γραφείο. Μπείτε για λεπτομέρειες στο Vodafone.gr ή πηγαίνετε κατευθείαν σε ένα κατάστημα Vodafone. Εμείς τώρα θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης όμως. Σοφία.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε μποτιλιάρισμα έντονο στον περιφερειακό, στον κόμβο K12 και στην Πηλαία. Εκεί με κατεύθυνση προς τα δυτικά και προς τα δυτικά παρακάτω στο ύψος της Τριανδρίας επίσης υπάρχει μποτιλιάρισμα. Προς τα ανατολικά στο ύψος της Τούμπας έχουμε καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη συναντάμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη. Είναι αρκετές σε εκείνο το σημείο με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επίσης στη Μανώλη Ανδρόνικου, στην Τσιμισκή από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι την Καρόλου Ντίλ και μερικές ακόμη και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.
0: Φίλοι οδηγοί, σας εύχεται κάτι Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε.

0: καινούριο.
1: Και τώρα που το σκέφτομαι, λόγος να πας σε πανηγύρι, που να έχει όμως και ορχήστρα, έτσι.
2: Θες και ορχήστρα εσύ, ε. Μωρίγο εγώ τσάμπα.
1: Πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Και όσες φορές και να τα ακούω, δεν το χορταίνω.
2: Δεν το χορταίνεις.
1: Έχω αγαπήσει εγώ τσάμπα από το και τα καγγέλια. Και όποιο και να το πει, δεν με πειράζει. Δηλαδή, και εγώ να μην είναι.
2: Είναι από τα πολύ πανηγυρτζέδικα τραγούδια. Έχει δίκιο τώρα, δεν είναι. Έτσι να το αγνοήσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Εσύ, άρε, εγώ. Τέλο πάντων, για όποιο. Κάποια στιγμή. Αχ, ρε Γιώργο, τι μου κάνει!
2: Όπα!
3: Τα καγγέλια.
2: Δώσε!
3: Κοριτσάκια με τα καγγέλια.
2: Κοσμοράδιο, ακούτε, μην μπερδεύεστε.
1: Κοσμοράδιο 95,1 και καγγέλια. Πού είναι το πω.
2: Θέλει τώρα λίγο ακόμα, περίμενε.
1: Να το.
2: Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε mood πανηγυριού. Ναι, αυτό σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η απάντηση της Μιράντα στην ερώτηση που θέλουμε να σας κάνουμε. Ψάχνουμε τα τρία βασικά κίνητρα, έτσι, τρεις γενικές θεματικές. Για το ποιο είναι εσάς το κίνητρό σας όταν πηγαίνετε σε ένα πανηγύρι. Ποια είναι η κινητήριος δύναμη που σας έχει ξεσηκώσει να πάτε.
1: Το βασικό.
2: Ναι, μπορεί να είναι ο χορός και το φάι. Τα βάζουμε μαζί αυτά, έτσι, στο ίδιο γλέντι.
1: Ναι, το ένα χωρίς το άλλο δεν γίνεται.
2: Από την άλλη, είναι κάποιοι που, όπως εγώ, ας πούμε, πάνε για το χαλβά. Ή τους λουκουμάδες κάποιοι. Πολλοί έχουν αγάπη με τους λουκουμάδες.
1: Δεν θα πω όχι, ούτε σε αυτό.
2: Καλά, αλλά ούτε εγώ θα πω και στο προηγούμενο.
1: Είναι αλλά και τα βρακιάκι κάλτσες.
2: Εκείνα δεις κόσμο που έχει να περιμένει. 12 ζευγάρια, 5 ευρώ.
1: Πού είναι, πάμε να πάρουμε.
2: Καλά, μεταφέρετε το πόδι σου μέσα από την κάλτσα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα για την ερώτηση που σας κάνουμε στα story μας στο Instagram. Πολλαπλή επιλογή σήμερα, τρεις για εσάς. Διαλέξτε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο. Μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και αποφασίστε.

0: την παρέα σας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ κάθε πρωί, Μάνος Γιώργος Μιράντα, η Τριάδα. Διάδα για αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: θα ξαναγίνουμε τρεις σε λίγο, μην αγχώνεστε.
0: Ο Γιώργος και η Μιράντα μαζί σας.
1: Τι ωραία που ηρεμήσαμε αυτή τη βδομάδα. Από την άλλη, έχουμε μπροστά μας λόγους έτσι να ξέρουμε ότι η ηρεμία δεν θα κρατήσει πολύ.
0: Η πόλη αυτές τις μέρες γεμίζει πάρα πολύ κόσμο.
1: Αυτός ο τίτλος μου αρέσει, τον βλέπω κάθε χρόνο. Αστακός η Θεσσαλονίκη. Αστακός, να ξέρετε, είμαστε αυτή την εβδομάδα. Για σαρδέλα μας κόβω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όντως. Ήδη το νου σας σε κάποιους δρόμους απαγορεύεται από σήμερα η στάση και η στάθμευση. Μην αγνοήσετε πουθενά αυτή την ασπροκόκκινη κορδέλα.
1: Ναι, μην θα πληρώνετε μετά, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι. Και μπορεί να μην βρείτε και το αυτοκίνητό σας εκεί πέρα.
1: Πας.
0: Βασικοί δρόμοι όπως η Αγγελάκη, η Εθνική Σαμίνης, η Λαμπράκη Αγίου Δημητρίου, η Ασονίδου, Παύλου Μελακαφτανζόγλου. Γενικότερα υπάρχει σήμανση, υπάρχουν και αστυνομικοί.
1: 3.500 έξτρα, να ξέρει. 57 δημιουργίε των ΜΑΤ, Μιράντα μου. Και αν αναρωτιέσαι αν έχουν drones. Έχουν και drones για να αέρια επιτηρήσει τη περιοχή.
0: Το Σάββατο περιμένουμε τον Πρωθυπουργό με την ομιλία και όλα αυτά. Έρχονται όμως και άλλοι πολύ.
1: Η άλλη ατάκα που θα ακούσουμε, το καλάθι του Πρωθυπουργού
0: καλάθι.
1: Με τη δέθνη. Κατάλαβε.
0: Και φαντάζεσαι τον Πρωθυπουργό με ένα καλάθι.
1: Μια φορά να γίνει έτσι. Ορίστε να δείτε τι σας έφερα.
0: Είδες ιδέα που του δίνουμε. Επειδή το επιτελείο του στο TikTok έχουν χιούμορ. Εγώ σου λέω θα βγει με καλάθι. Το ακούσατε πρώτη. Το ακούσατε πρώτη στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πες ημερομηνία και ώρα να τα καταγράψουμε και αυτά. 3 Σεπτεμβρίου 10 και 21 πρώτα λεπτά, παρακαλώ.
0: Όλα γίνανε λοιπόν πάντως εν ώψη δεθ και βέβαια να θυμίσουμε πως η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και τα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης. Θα είναι και το Αναπτυξιακό Ταμείο με πολλά events, δώρα, εκδηλώσεις, δράσεις. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια μαθαίνουμε και για όλα όσα έχει κάνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο περίπτερο 2, Παβίλιον 13, γνωρίζοντας και το έργο των 23 θηγατρικών και συμμετοχών που έχει, αλλά και άλλα έργα όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλαξης στη Βόρεια Ελλάδα.
1: 5 με 13 Σεπτεμβρίου περάστε από το περίπτερο 2, το Παβίλιον 13, για να τα δείτε όλα με τα μάτια σας.
2: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
3: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.

0: Σούσουρα έχουμε γίνει. Σούσουρα, ωραία.
1: Όλη η πόλη συζητάει για το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Καλημέρα σας, φίλοι μας. Καλώς ήρθατε. Αν τότε συντονιστήκατε.
1: Και λίγο ντελούλου είμαστε. Έως πολύ.
0: Οι μόνοι είμαστε.
1: Εντάξει. Με αυτό που λέγαμε πριν για το πότε είναι κατάλληλη ώρα να γνωρίσει του γονεί του φίλου
0: σου.
1: Του συντρόφου, τη συντρόφου. Εδώ ο φίλο μα, ο Γρηγόρη, λέει προσωπικά έχω πάει στη μητέρα. Όσε φορέ έχω πάει στη μητέρα μου, την κοπέλα μου, στην επόμενη συνάντηση πάντα ρωτούσε, άντε πότε θα παντρευτείτε.
0: Α, τι ωραία.
1: Οπότε το έκοψε.
0: Τώρα σκέφτομαι αν πρέπει να πω ένα σκηνικό που έχω στο μυαλό μου, αλλά άντε να μην δώσω πολλά τέτοια. Έτσι από κάτι που έχω ακούσει παλιά, όχι τώρα πρόσφατα, που γνώρισε η κοπέλα ενός φίλου τους γονείς, είχαν...
1: Ήδη έτοιμο το δαχτυλίδι.
0: Όχι. Είχαν φάει τέτοιο φροντιστήριο στο τι να μην μπουν και τι να μην κάνουν κτλ. Που τελικά δεν είπαν τίποτα. Καθόταν και... Έτσι κάπως δεν συμμέτεξαν που έλεγε και η Μέγκη.
1: Με θέλουν, δεν με θέλουν. Με συμπαθούν, δεν με συμπαθούν.
0: Ναι, δηλαδή έπρεπε λίγο να το ανοίξουν ένα τσικ πάνω.
1: Το άλλο άκρο. Είπες όμως φροντιστήριο και εγώ πιάνομαι από αυτή τη λέξη γιατί έχουμε ένα ωραίο δώρο και μεγάλης αξίας και πολύ σημαντικό.
0: Δεν το λες τώρα αυτό. Απλά ωραίο, το λες τέλειο δώρο. Το καλύτερο για εσάς που έχετε κάποιον μαθητή στην οικογένεια, στο περιβάλλον γενικότερα και θέλετε να του κάνετε το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε.
1: Υποτροφία ετήσια πλήρης για μαθήτρια πρώτης λυκείου αξίας 1.500 ευρώ σε Καλαμαριά και Ρεόκαστρο στα φροντιστήρια Παλμός που ξέρουν πολύ καλά εδώ και 20 χρόνια. Είναι σημείο αναφοράς στην ιδιωτική εκπαίδευση με άριστους χώρους και άριστους καθηγητές βεβαίως που διδάσκουν εκεί. Ετοιμαστείτε και πλήρη ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών. Τα πάντα καλύπτουν. Διεκδικήστε την πλήρη ετήσια υποτροφία για Α λυκείου.
0: Αξίας 1.500 ευρώ διαλέγετε είτε Καλαμαριά είτε Ρεόκαστρο. Στο νικητή συνικήτρια. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας γιατί εμείς μαζεύουμε τις συμμετοχές σας για να κάνουμε αύριο την κλήρωση. Στο 6982-951-951 στο Viber μας στέλνετε το μήνυμα γράφοντας τη λέξη υποτροφία, το ονοματεπώνυμό σας, κάντε την αποστολή του μηνύματος και καλή τύχη για αύριο.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά σε όσου και όσε γιορτάζουν σήμερα. Ο Άνθυμο. Η Ανθήμη. Η Άνθυμη. Η Αριστεία. Ο Αριστείο.
0: Α, καλά, χρόνια πολλά στο. Στο Βασίλη, για την Αριστεία.
1: Στον κορίτσι του, βεβαίω. Ναι. Ο Αρχοντή. Η Αρχοντούλα. Ο Πολύδωρα. Η Πολυδώρα. Ο Φίβο και η Φίβη.
0: Α, και στο Φίβο χρόνια πολλά.
1: Όλοι αυτοί.
0: Το γνωστό.
1: Αυτό δεν είναι ψευδόνιμο, είναι το πραγματικό του όνομα, σωστά.
0: Σίγουρα.
1: Ή όχι. Δεν ξέρω.
0: Να θυμηθώ τώρα γιατί.
1: Γιατί και εγώ κάτι σαν
0: κάτι
1: να.
0: Σαν να θυμάμαι ότι δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, όχι. Είναι. Έχει και επίθετο στο τέλος.
0: Καλά, επίθετο προφανώς έχει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν το έκανα.
0: Ευάγγελος Φίβος Τασόπουλος.
1: Ναι. Δεν είναι όντως.
0: Κάτι μου λέει την 25η Μαρτίου πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, να βγούμε στους δρόμους της πόλης τώρα.
1: Πάμε να μας πει η Σοφία πώς είναι τα πράγματα γιατί από νωρίς είχαμε αρκετά προβλήματα.
2: Όντως και παραμένει το ποδηλιάρισμα στο περιφερειακό εκεί στον κόμβο K12 και στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Πάλι προς τα δυτικά έχουμε και πιο κάτω θέμα στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης το κέντρο της πόλης καθυστερήσεις έχουμε στην Τζιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος. Στην Εγνατία από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι την Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Στη Μανώλη Ανδρώνικου ενώ παραμένει και το ποτηλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από τη Βούλγαρη μέχρι την Πότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
0: Τόσο καιρό είχαμε ησυχία, τώρα ήρθαν όλοι πίσω. Ξέρετε γιατί,
1: Τι?
0: Το λέει Μανδό. Γιατί θέλω. Αυτά είναι δανεικά, παιδιά.
1: Ανόμιζα, ήρθαν να πάρουν δανεικά και τρόμαξα.

0: φαντάσου τώρα στο κινητό σου να εμφανιστεί ο Ρονάλντο κανονικά με βίντεο να σου μιλάει. Να σου λέει Γιώργο.
1: Όχι απλά να εμφανιστεί το κινητό μου. Να μιλάμε στο Messenger.
0: Ναι,
1: ή
0: μιλάτε.
1: Στο WhatsApp, whatever.
0: Μιλάτε κανονικά Viber, εκεί, ναι. Στο Viber, σε ό,τι application.
1: Και να του λέω εγώ.
0: Ένα πενιντάρικο δώσω.
1: Ένα πενιντάρικο. Του λέω είσαι πατεώνας. Και αυτός να στέλνει βίντεο και να λέει δεν είμαι κλέφτης, είμαι εγώ ο τέτοιος.
0: Να σου δείχνει πως κάνει τσιλικά και με την μπάλα. Κάνει μια κεφάλια χοπ, χοπ, χοπ, ρε παιδί μου. Δεν σε πείθει ότι είσαι ο Ρονάλντο. Ότι είναι ο Ρονάλντο.
1: Τουλάχιστον.
0: Έγινε και αυτό. Χρησιμοποιήθηκε ακόμα και βίντεο δημιουργημένο με AI.
1: Καλά, σιγά το δύσκολο, παιδιά, πλέον με το AI. Η γιαγιά μου θα μαζούσε, θα έκανε ένα βιντεάκι με τον Ρονάλντο.
0: Σε τι γλώσσα μιλούσε ο Ρονάλντο?
1: Ελληνικά, ελληνικότατα, ναι, άπτεστα.
0: Γιατί μοιάζουν λίγο τα πορτοκαλικά, έτσι, τα φθόγγι μας. Το θου, το ρου, έχουν και αυτοί.
1: Ξέρω εγώ, τα πορτοκαλικά που τα ακούω μου φαίνονται έτσι νιανιάου.
0: Έχουμε κοινού φθόγγου, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πίστηκε η κοπέλα αυτή και πίστηκε ότι ήταν ο Ρονάλντο και του 11 χρονών. Μάλιστα. Όσο ήταν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θύμα απάτης, γυναίκα, μάλιστα, στην Πάτρα έγινε αυτό, εδώ, στην Ελλάδα. Έστειλε τα χρήματα.
1: Το έστειλε λεφτά του Ρονάλντο, δεν είχε, μάλιστα.
0: Η κυρία Νικολίτσα. Τον ήξερε πάντως. Όλοι τον ξέρουν τον Ρονάλντο.
1: Του τα έστειλε ως Ρονάλντο, όχι ότι νόμιζε ότι είναι ένα παιδί που, ναι, της μιλούσε.
0: Δύο πληρωμές, μέσω Ήρης έκανε.
1: Πόσο του δώσε, μάθαμε?
0: 100 ευρώ.
1: Α, 100 ευρώ, εντάξει. Μικρή ζημιά έκανε, πάλι καλά.
0: Μπορεί να ήταν κάπου για καφέ ο άνθρωπος, να μην μπορούσε να πληρώσει. Και τη στιγμή του μπλόκαραν την
1: κάρτα. Ο Φρέντο δεν έχει πάει 50 ευρώ πλέον. Δύο καφέδες, ορίστε.
0: Εννοείται.

0: δεν το πετύχαμε τις γιορτές. Πάλι άλλη μέρα.
1: Δεν ξέρω να πει χρόνια πολλά σε κανένα. Παιδιά, λέμε χρόνια πολλά. Άμα δεν γιορτάζετε, μην τα πάρετε εσείς. Όχι, δεν γιορτάζετε. Κάποιοι γιορτάζουν σήμερα. Για να το γράφει το εορτολόγιο. Μπορεί ένα στου 100 αριστείδηδες σήμερα να γιορτάζει. Και πιο πολλέ αριστείε. Τι να κάνουμε. Αλλά και αριστεία πάλι και φταίει άλλη μέρα. Για όνομα το λέω. Σα παρακαλώ, εμεί τι φταίμε.
0: Χρόνια πολλά στον αριστείδη από το μαγευτικό Μοσχάτου που τελικά γιορτάζει στι 13 του Σεπτέμβρη παραμονή του Σταυρού. Εντάξει, τα μάθαμε και
1: σε 10 μέρες. Α, το πάρει από σήμερα. Θα κρατήσει 10 μέρες τα παγιατέ.
0: Εγώ δεν θα ξαναπώ μετά.
1: Ευχή σα δώσαμε, όχι κατάρα. Πώς κάνετε έτσι, για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, χαμογελαστές, καλημέρες και ευχές παντού, πολλές όπου κι αν είστε. Και για να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
1: Τι είναι, Σοφία, αυτό που αρέσει πιο πολύ στους φίλους μας όταν πηγαίνω στα πανηγύρια?
2: Στον Θεόδωρο, οι γιαγιάδες που ρωτάνε ποιανού είσαι εσύ.
1: Α, είναι στο χωριό του το πανηγύρι, ναι.
2: Οι λουκουμάδες και το παγωτό μηχανής, λέει εδώ ένας φίλος ο Κρότης.
1: Φίλος και δικός μου, ναι.
2: Ο Χαλαπάς Φαρσάλων, λέει η Νένα.
0: Σαρώνει, σαρώνει.
2: Mm-hmm. Και ο Γιώργος λέει 5 σλιπάκια 10 ευρώ. Όχι πλένε βάλε, αλλά βάλε πέτα.
1: Μίας χρήση.

0: Τραν, τραν. Η Άννα Βύση που έρχεται με το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί» αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 την Δευτέρα. Νίκος Καρβέλλας.
1: Α, τι νομίζετε?
0: Εδώ. Και νομίζω η Άννα Βύση θα είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θα πάνε στο καινούριο αυτό αεροδρόμιο που ετοιμάζεται. Γιατί δεν έχει αφήσει αεροδρόμιο για αεροδρόμιο, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, όσο να πει, δεν τα τσιγκουνεύτηκε.
0: Ετοιμάζεται κάτι, υπερπαραγωγή είναι λίγη η λέξη. Γιγάντιο επίσης.
1: Τιτάνιο.
0: Κολοσιαίο, δεν ξέρω. Μάλιστα. Θα είναι ένα αεροδρόμιο που θα κοστίσει, λέει, 35 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Απόστολος.
0: Το μεγαλύτερο στον κόσμο. Εγώ νομίζω πας μια επίσκεψη μόνο εκεί. Ναι. Και γυρνάς.
1: Δεν χρειάζεται να δεις το υπόλοιπο. Λοιπόν, για να καταλάβετε την αναλογία για το αεροδρόμιο που θα σας πούμε, το δικό μας αεροδρόμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει 24 πύλες.
0: Εντάξει. Ναι,
1: αναχώρησης.
0: Δεν το λες και πάρα πολύ μεγάλο.
1: Το καινούργιο αεροδρόμιο που κατασκευάζει το Ντουμπάι, το Al Maktoum International, που θα είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο, θα έχει 400 πύλες, 5 διαδρόμους και θα κοστίσει μόλις 35 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και φαντάσου τώρα, εσύ από τη χαρά σου, τον ενθουσιασμό σου, να δεις ότι είσαι στο Gate 40. Ναι. Αλλά πραγματικά να είσαι στο 400 και είναι τελείως διαφορετικά. Τι κάνεις? Ταξί!
1: Καλέ, εδώ στην Αθήνα μπερδευόμαστε με καμιά τέτοια και τρέχεις και δεν φτάνεις.
0: Δεν σου πω,
1: φαντάσου
0: πιστεύεις,
1: εκεί.
0: Μέσα δεν θα έχει αυτοκινητάκια να σε πάνε και να σε φέρουν. Πώς είναι αυτά του γκολφ τα μικρά? Ναι. Γιατί φαντάζομαι θα είναι και τεράστιο για να εξυπηρετεί, λέει, 360 πτήσεις την ώρα. Και το σκεπτικό είναι ότι θα έχει 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.
1: Λέει 4 τερματικούς σταθμούς, ναι, έκτασης 2,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων ο καθένας.
0: Εγώ χάθηκα ήδη.
1: Τι λέτε? Ποιος θα τα καθαρίζει αυτά? Πάτε καλά.
0: Ένα λάθος, μια λάθος πόρτα να ανοίξει ενδεχομένως. Μια λάθος κυλιόμενη, εγώ σου λέω. Έχω χαθεί.
1: Τα φας και λογοκούλωστα.
0: Φαντάζομαι από τις ανακοινώσεις, ναι, θα λένε συνέχεια. Χάθηκε κυρία με μοβαλίτσα και φέρεται να κάνει βόλτες δεξιά και αριστερά.
1: Παρακαλούνται τα ανήψια της να έρθουν να τη βρουν.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Λέσβος, παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από τον αυθόδη πυρετό. Κυψέλη, προχωρούν στο δωρεά των οργάνων του γονείς του 15χρονου που έχασε τη ζωή του με πατίνι. Διάσωση 75 αλλοδαπών νότια της Γάβδου. Δύο λέμβοι με παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κασάντρα Βίλσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών η τραγουδίστρια της τζαζ. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Μια πρωτοποριακή οδοντοβουρτσά έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο που βουρτσίζουμε τα δόντια μας.
3: Μαθαίνουμε τις νέες τάσεις του dating, γιατί αυτό έχει γίνει σύριαλ.
2: Εννοείται, αλλά έχουμε και φανταστικό διαγωνισμό για να απολαύσετε Γιάννη Πάριο στον αρχαίο θέατρο του Δίου σε μια φανταστική συναυλία. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλώς μας ήρθατε. Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπημένο και αυτό και πολύ ανεβαστικό. Εδώ είστε όλοι, ο Γιώργος και η Μιράντα.
1: Γεια σας, φίλοι μας.
0: Είμαστε, πώς το είπες, το Πανεπιστήμιο του Dating.
1: Είμαστε το Πανεπιστήμιο του Dating. Έχουμε μείνει όλοι μεταξύ τα stay. Και έτσι εμπειρικά ψάχνουμε να βρούμε. Αφού δεν πιάνει τίποτα από όλα αυτά που σας λέμε, κάτι θα περισσέψει στο τέλος. Άλλη μία τάση.
0: Η οποία λέγεται Wonder Love. Είναι δημοφιλές, λέει, αρκετά αυτό το trend. Συνδυάζει ταξίδι και dating. Ουσιαστικά λέει, μπαίνεις έτσι, βρίσκεις το.
1: Παίρνεις το πρώτο κτέλ. Όχι.
0: Όταν κάνεις διακοπές. Και κτέλ, ό,τι θέλεις. Στις διακοπές θα γίνει το.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πας διακοπές αφού το έχεις βρει ή πας.
0: Πας διακοπές.
1: Το βρίσκεις στις διακοπές.
0: Εκεί. Και το βρίσκεις εκεί. Αυτό είναι. Είσαι. Ξεπέτα δεν το λέγανε παλιά. Συγγνώμη κιόλα, δεν ακούγεται ωραίο αυτό.
1: Όχι, δεν. Αγάπη καλοκαιρινή, φθινόπωρο ξανά.
0: Ναι, είναι και αυτό. Θεωρητικά είναι αυτό. Αλλά στην πράξη πλέον. Μην σας ξεγελάσουν. Μπορεί, λέει, είναι το ότι χρησιμοποιείς dating application στις διακοπές. Γιατί τώρα το κάναμε πολύ μοντέρνο.
1: Μάλιστα.
0: Να βρεις για το.
1: Έχω συνηγορήσει σε κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, παιδί μου, να.
0: Μπορεί, λέει, είναι το ότι χρησιμοποιείς dating application στις διακοπές. Γιατί τώρα το κάναμε πολύ μοντέρνο.
1: Μάλιστα.
0: Να βρεις για το.
1: Έχω

0: Άντε ρε Μοίρα, τα πάμε καμιά βόλτα.
1: Άντε, αυτό περιμένω.
0: Αφού το ξέρεις ότι ο Σεπτέμβριος στο Mediterranean Κοσμός ξεκινάμε παιχνίδι για μικρούς και σόπινγκ για τους μεγάλους.
1: Το ξέρω.
0: Από σήμερα μέχρι και τις 12 του μήνα, τρεις διασκεδαστικές δοκιμασίες περιμένουν τους μικρούς εξερευνητές. Το γιγάντιο φιδάκι, η απόδραση από το λαμβύριθο και η τελική αναμέτρηση στη σχολική τάξη.
1: Θα κάνω τα μαλλιά μου κοτσίδες. Με έχεις δει με κοτσιδάκι πλεξιδάκι εδώ, χαμηλά.
0: Μέχρι αυτό δεν έχουμε φτάσει.
1: Δεν ξέρω πόσο μικρή μπορεί να μου πούν ότι φαίνομαι, αλλά γιατί νομίζω θα χωράω εκεί στο λαβύρινθο, ειδικά. Μπορώ.
0: Έχει πολλές εκπλήξεις και δώρα και να σου πω κάτι. Ένα για μας τους μεγαλύτερους, αλλά και για τους μικρούς. Η διασκέδαση συνεχίζεται στο αναμενόμενο food court.
1: Όλα τα συνδυάζουμε στο Mediterranean Cosmos. Αυτό το Σεπτέμβρη η επιστροφή μας στην καθημερινότητα. Εκεί ξεκινάει όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Πάμε να δούμε. Οι προορισμοί εδώ, εντός, εκτός πόλης, γύρω-τριγύρω, τι λένε για τους φίλους μας οδηγούς, Σοφία.
2: Κάπως καλύτερα τα πράγματα στο περιφερειακό. Λίγες καθυστερήσεις τώρα στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στο κέντρο της πόλης επιβαρημένη είναι η Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, αλλά και η Τσιμισκή από την Εθνική Αμήνη μέχρι την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ενώ παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο.
0: Τα φορτηγά τι κάνουνε, όλα καλά? Δεν ξέρω, η Νατάστα θα μας πει. Εδώ αμέσως έρχεται στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θέλω να σου πω κάποια πράγματα, Μιράντα.
1: Σ' ακούω, είμαι όλη αυτιά.
0: Ποιο να συγκριθεί μαζί σου όταν ήταν. Έχω να σου πω και κάτι άλλο. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω.
1: Πες κι άλλο, πες κι άλλο.
0: Απορώ με την καρδιά μου. Θα σου πω κι άλλα. Ένα πιο αντιπροσωπευτικό. Μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση. Άντε το παίρνω πίσω γιατί στο κάτω-κάτω τη γραφή αξίζει να καταστραφεί. Και νόμιζε θα τη γλιτώσει χωρί το αγαπημένο μου. Χαχαχαχαχα.

0: Γιάννης Πάριος, μοναδικός, ανεπανάληπτος.
1: Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι και πόσες τραγουδάρες έχει πει, αλλά και τα κεφάτα του, στην Πάρο και στην Άξο και τα νησιώτικα.
0: Καλά,
1: και...
0: τον Ικαριώτικο, άντε μην αφήσω τώρα και εκεί με εκείνα.
1: Πολλά, πολλά ακόμη. Στο αρχαίο θέατρο Δίου, σε ένα συγκλονιστικά πανέμορφο χώρο, στο ιδανικό θα έλεγα σκηνικό.
0: Έτσι θα ακούτε... κλείσει κιόλας φέτος το Φεστιβάλ Ολύμπου, έτσι.
1: Φεστιβάλ Ολύμπου, εκεί στο Δίον, πολύ όμορφα, αυτό το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ.
0: Ευκαιρία για μια υπέροχη βόλτα, δεν είναι άλλωστε μακριά το Δίον, το ξέρετε.
1: Δεκαετίες ο Γιάννης Πάριος μας συντροφεύει και η φωνή του που παραμένει υπέροχη και όλα τα τραγούδια που μας συγκινούν, μας ταξιδεύουν και κάνει επανωτά sold out. Σας έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό το Σάββατο στο αρχαίο θέατρο Δίου να απολαύσετε Γιάννη Πάριο, μοναδικό και αξεπέραστο.
0: Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Έχουμε για εσάς διπλές προσκλήσεις, 3 στον αριθμό. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη Πάριος, το όνομα τεπώνυμό σας. Στείλτε μας το μήνυμά σας και καλή τύχη.

0: Κάτσε, προσπαθώ να θυμηθώ το στιχάκι. Πάρε πάσα μου την οδοντοβούρτσα μου. Δώσ' μου κι εσύ την.
1: Μοναξιά μου, τη μισή.
2: Δεν νομίζω.
0: Μοναξιά.
2: Πάρε κι εσύ, όχι.
0: Πάρε πάσα μου. Θα το βρω. Τώρα γιατί εμεί τραγουδάμε την οδοντοβούρτσα. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Υπέροχο. Το έλεγε η Ελένη Δήμου, του λέει Παπαδόπουλου, νομίζω και τη Μαριανίνα Κριεζή. Και από ό,τι θυμάμαι, ήταν ένα πολύ συνειδητό τραγούδι την εποχή που είχε αρχίσει τότε. Θα σου πω.
0: Υπάρχει ένα κοινωνικό.
2: Το έχω διαβάσει που το έλεγε η Ελένη Δήμου σε κάποια φάση, ότι ήταν η εποχή που τότε ήταν ο ιός του HIV, γινόταν χαμός και τα λοιπά. Και η οδοντόβουρτσα ήταν κάτι πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα το έδινε στον άλλον, ίσω να κατάλαβε.
0: Πέθανε κιόλα. Ναι, λέει τη μοναξιά μου, τη μοναξιά σου τη μισή και α ορκιστούμε πω θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μα τη ζωή.
2: Τώρα, εμεί γιατί μα έπιασε αυτό, θα αναρωτιέστε ίσω. Γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα με τι οδοντόβουρτσε όπω φαντάζεστε, δεν είναι τόσο απλά.
0: Ηλεκτρικέ, ενσωματωμένε πλέον και με κάτι που εμένα μου προκαλεί μια μικρή αηδία.
2: Χριστός και Παναγία, καλά. Με κάμερα, βάλω κάμερα τώρα με στα δόντια μου.
0: Θα διατηβάλει εσύ, θα είναι αυτή έτοιμη και πρόσεχε. Ναι. Θα βλέπει την οθόνη του κινητού σου αν πηγαίνει και καθαρίζει ακριβώ εκεί που θέλει.
2: Ανατριχιάζω, Ελεϊνά, να βλέπω δόντια τέτοια αυτά. Ό,τι μου βγαίνει στο TikTok από δοντιάτρο, το περνάω έτσι.
0: Τα κομματάκια από τη ρίγανη, από την πιπεριά που έχουν μείνει μέσα από το μαρουλάκι.
2: Δεν θέλω τίποτα να βλέπω σε σχέση με δόντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κουστάρω καθόλου.
0: Θα έχει ανάλυση, λέει, 100.000 πίξελ αυτή η super camera jet, όπως τη λένε.
2: 500.
0: Παλώμενη κεφαλή βουρτσίσματος, αφού θα είναι ηλεκτρική εννοείται. Και θα συνδέεται και θα. Αν θέλει, αποθηκεύει κιόλα εικόνες και βίντεο.
2: Δεν αντέχω, ναι. Θα τα κάνω πώ στο Instagram.
0: Θα το δείχνει στου φίλου σου. Κοίτα εγώ τι ωραία.
2: Έλα, Θανάση, έλα, Γιάννη, να σου δείξω εδώ το τρίτο τραπεζί, τη δεξιά.
0: Και γίνεται αυτό. Το νέο trend στα social.
2: Θα δόντια μας.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο μου.
2: Δεν θα συμμετάσχω, σε παρακαλώ.
0: Η ανθρωπότητα βλέπει ότι πάει στον γκρεμό. Ναι. Αυτό θα σε εκπλήξει, αμα γίνει.
2: Αυτό να ήταν το πρόβλημα, α πω την αλήθεια.
3: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
0: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
6: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
0: Σταβέντο, Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
6: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
0: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
6: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Ακύλας.
6: Ρία Ελληνίδου.
0: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
6: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
0: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
0: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Número 3.

0: νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο! Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή προπαρασκευή στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου.
1: Εδώ είμαστε παρέα. Ο Γιώργος Σεσματζής και η Μιράντα Σμουλιώτη. Κάτσα μέτρα, Γιώργο. Πόσες θες να το δούμε σε μέρες, σε χρόνια,
0: τι?
1: Σε λεπτά.
0: Σε τι συμφέρει.
1: Μια αιωνιότητα μου φάνηκε εμένα.
0: Από πότε?
1: Πραγματοποιήθηκε χθες το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Αχα.
1: Με το τρένο. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Που όχι μόνο είχε εγκατασταθεί, αλλά λειτουργούσε κιόλα. Γιατί θυμάμαι έτσι λίγο καιρό πριν που έλεγε κάποιο, ναι, εγώ είχα πει ότι θα εγκατασταθεί.
1: Ναι.
0: Δεν λειτουργεί. Ναι,
1: η αξία που έχουν οι λέξεις, πώς πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά που εμείς καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα. Εγκαταστάθηκε. Εμείς νομίζαμε λειτουργεί. Όχι. Τώρα όμως, πόσα χρόνια πέρασαν το δυστύχημα, την τραγωδία των Τεμπών? Ναι.
0: Τρία.
1: Και βάλε.
0: Ήταν Φεβρουάριο.
1: Λοιπόν, έγινε, πραγματοποιήθηκε λοιπόν με 100% σηματοδότηση.
0: Κυρανάκης,
1: το ανακοίνωσα με όλη τη χαρά και την επισημότητα που βέβαια.
0: Ο Κυρανάκης τις μετρούσε τις μέρες που σου λέω τώρα, άμα θες να λέμε και ονόματα, κανένα πρόβλημα.
1: Οπότε λέει τώρα, με αυτή την πλήρη λειτουργία της τηλεδιοίκησης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λέω, δεν ξέρω.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Και εγώ αυτό θα πω.
1: Ευχόμαστε το καλύτερο.
0: Γυρνώντας από την Αθήνα με τρένο εξανάγκης, θέλω να σου πω, πριν από λίγο καιρό.
1: Πόσους παλμούς είχες ανεβάσει?
0: Κάναμε πολλούς σταυρούς, η αλήθεια είναι, στο δρόμο, να ξέρεις.
1: Όλα αυτά τελειώσανε, βρε.
0: Λες, άντε, μακάρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. 3 του Σεπτέμβρη
0: να περνάς. Και τσικούδια στους καφενέ. Πάμε για μια τσικούδια. Τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς.
1: Γιώργο, ξεκίνησε πάλι τις καλές μου συνήθειες. Λίγο θα περιορίσω το αλκοόλ. Όχι τη φέτος το παράκανα, καθόλου ίσα ίσα.
0: Τι με νοιάζει μαζί μου, το πίνες, για πες.
1: Μην νομίζεις, τις μαργαρίτες με σένα περιμένω να τις πιω.
0: Ποιες, μου έχεις πει να κρατήσω 50 ευρώ να πίνω με μαργαρίτες, τις έκανες τσάντα εχθές. Τίποτα, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι. Τα πήρε πριν το καταλάβω.
1: Για να καταλάβει τώρα τι γίνεται.
0: Τα ρούφιξε μέσα στο λογαριασμό. Έτσι πήγανε. Καταλάβατε.
1: Αφού έπρεπε να παραγγείλω κάτι για να έρθει ο το πακέτο σου.
0: Εντάξει, εγώ γλίτωσα 5 ευρώ μεταφορικά. Εσύ μου πήρε το 50 ευρώ για τις μαργαρίτες. Δεν με συνέφερε και πολύ αυτή η συναλλαγή.
1: Μαργαριέ τις μαργαρίτες.
0: Για να δει, σα αγαπώ. Να δούμε όμως αν έχουμε και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σοφία, πώς θα πάνε
2: οι δρόμοι. Υπάρχει παρεμποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στο κέντρο της πόλης επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή λίγο τώρα και στο ύψος της Εθνικής Αμήνης. Παραμένουν εκεί οι καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Ενώ στη Χαλκιδική λίγες έτσι συναντάμε στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Καλά.
1: Πουλιά.
0: Πουλιά.
1: Πουλιά.
0: Αχ, και τα πουλιά μου άρεσαν.
1: Κοτσιφά. Κοτσιφά.
0: Δεν μπορώ να ψηφίσω δύο.
1: Όχι.
0: Από έναν υπολογιστή. Εδώ και από ένα από το σπίτι μου.
1: Αν αναρωτιέστε, γιατί συζητάμε εδώ πέρα με τη συνάδελφο και φίλη, κατά τα άλλα, Μιράντα Μουλιώτη. Είναι επειδή αυτή. Ναι, τώρα με συγχωρεί. Άμα μου θε καλά. Ενώ εγώ έχω διαλέξει ήδη εδώ και ένα μήνα το σχέδιο H, που είναι εκείνα τα ωραία πουλιά. Ωραιότατα, καταπληκτικά.
0: Και εμένα μου άρεσαν αυτά τα πουλιά. Εγώ ωραία, θα μοιράσουμε τις ψήφους μας. Εγώ θα
1: λίγο,
0: ψηφίσω Κάλλας.
1: Εγώ έχω ψηφίσει ήδη τώρα, με συγχωρείς, έχει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, μιλάμε για τα καινούρια χαρτονομίσματα του ευρώ, που αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, έχουν δύο θεματικές. Η μία είναι έτσι με σπουδαίες προσωπικότητες της Ευρώπης, από την Μαρία Κάλλας μέχρι. Ποιον άλλο
0: τον
1: τη Μαρί Κιουρί, τον Μπετόβεν, τον
0: Φερβάντες.
1: Πιο πάνω δεν νομίζω από Μαρί Κιουρί να δούμε. Ποιο είναι ο Φερβάντες, το πεντάρικο.
0: Νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, είναι η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και έφτασε η στιγμή, γιατί η ψήφος μας μετράει και θα έπρεπε. Μπορείτε να μπείτε στο κοσμοράδιο.gr. Υπάρχει άρθρο συγκεκριμένα. Πατήστε εκεί το link. Πώς ψηφίζετε. Εννοείται επιλέγουμε.
1: Πουλί! Πουλί!
0: Το πουλί είναι πολύ ωραίο.
1: Το H. Είναι, κοίτα, τα μισά είναι με τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Τα μισά είναι με τα ίδια πουλιά. Απλά αλλάζει η καλλιτεχνική προσέγγιση, ρε παιδί μου, του καθενός.
0: Οπότε διαλέξτε κι εσείς. Δείτε τώρα. Να είμαστε ενημερωμένοι. Μην δείτε ξαφνικά. Γενικά μετά από κάποια χρόνια το καινούριο 200 ευρώ που το έχουμε όλοι στην τσέπη και πείτε «Καλέ, ποιος το διάλεξε αυτό το σχέδιο?»
1: Είχες ποτέ εσύ 200 ευρώ στην τσέπη?
0: Όχι.
1: Μέχρι 50 ευρώ μου έχετε έχει μοιράντα, δεν ξέρω τι λες εσύ.
0: Α, μια φορά ένα 100 ευρώ. Δεν θυμάμαι πώς.
1: Μια φορά ένα 500 ευρώ το είχα βρει, αλλά ήταν μια φορά εκείνη, παλιά, πριν 20 χρόνια.
0: Τώρα καταργήθηκαν.
1: Τώρα.
0: Τι έχουμε ζήσει, Γιώργο μου, πόσες εμπειρίες.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σε λίγο πάμε για brunch, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Το ξέρετε.
1: Βεβαίως.
0: Με Ραφαήλ Αντώντογλου εδώ στον αέρα. Μέχρι τότε όμως Γιώργος και Μιράντα, αλλά και η Σοφία που μας φέρνει και άλλες δικές της απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας.
1: Σας ρωτήσαμε σήμερα τι σας αρέσει πιο πολύ στα πανηγύρια.
2: Τα κλαρίνα, λέει ο Άρης.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Άντε, βρε παιδιά.
2: Τα σουβλάκια, το ποτό και οι τραγουδίστριες, λέει ο Δημήτρης.
1: Ωραία.
0: Ταξιδίκευσα.
1: Οι τραγουδιστές δεν θέλουν να τους ακούει. Μόνο τραγουδίστριες.
2: Ο Γιάννης λέει κάλτσες και βρακιά γνήσια από επώνυμες μάρκες.
0: Αμπίμπας.
1: Blind, πώς τα λένε, κάτι τέτοια έχει, υπέροχα.
2: Ενώ η Βασούλα λέει όλα, βρε παιδιά, πανηγύρι λέμε, μουσική, σουβλάκια, χορός, ρούχα, τα πάντα.
0: Και την τσίκνα. Πας στο σπίτι μετά και θέλεις να κάνεις μπάνιο, έτσι, να βουτήξεις
1: μια σουβλάκια. Έλα, και εσύ, ο ψήστης ήσουν, να ηρέμησε λίγο.
0: Πάμε.

0: Γεια Βύση.
1: Θα έρθει και
0: ετοιμάζεται
1: με το νέο τη τραγούδι τη Δευτέρα εδώ στο Κοσμοράδιο.
0: Όχι, γιατί. Έτσι λέγεται.
1: Γιατί αλλιώς.
0: Διαχείριση φυσικά Νίκου Καρβέλα. Λίγο πριν την μεγάλη τη συναυλία στο ΟΚΑ 26 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, γιατί αν δεν το ακούσετε πρώτη εδώ, μετά θα το ακούτε συνέχεια.
0: Α, και δεν θα το ξέρετε, είναι δυνατόν.
1: Και θα πείτε, καλέ, στο Κοσμοράδιο πρώτη τα παίζουν αυτά. Εννοείται. Και να η μεγάλη συναυλία για την οποία θα σα έχουμε προσκλήσει.
0: Τι νομίζατε, δεν θα εξηγηθούμε εμεί.
1: Για Αθήνα. Το κίνητρο που θέλετε και ευκαιρία να προγραμματίσετε την κάθοδό σας.
0: Να σου πω κάτι, είναι και Σάββατο, για τους περισσότερους δεν θα χρειάζεται και άδεια.
1: Μια χαρά είναι.
0: Για τους υπόλοιπους, θα προλάβετε να την πάρετε άμα είστε εσείς τυχεροί, ε!
1: Πάρα πολύ βολικά, να είστε πάντα συντονισμένοι, πολλές και όλων των ειδών οι εκπλήξεις εδώ. Και για να δούμε τι μας απαντάτε στο άλλο το ερώτημα που κάναμε στο Instagram.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί και εκεί κινηθήκαμε έτσι πανηγυρτζίδικα. Θέλαμε σήμερα να μας πείτε ποιο είναι το κύριο κίνητρο για να πάτε σε ένα πανηγύρι. Λιγότερο δημοφιλές, τα βραδιά τι κάλτες, Μιράντα μου, με 16%.
1: Όλοι όμως τα χαζεύουνε, θα πω εγώ.
0: Τα χαζεύουνε, αλλά δεν είναι το κύριο κίνητρο.
1: Ναι, ντρέπονται να πούνε ότι πήρανε από τα πανηγύρι κάλτσες και βρακί.
0: 24% πάει για λουκουμάδες και χαλοβά.
1: Σωστή.
0: Ενώ ένα 60% θέλει τα σουβλάκια του, τις παντσέτες του, το χορό του,
1: τη
0: ρετσίνα του, όλα του.
1: Άντε, γεια μας, να περνάμε καλά. Αυτό θέλουμε, να γίνουν τα πανηγύρια. Είναι και ωραία αφορμή να πηγαίνουμε και σε άλλα μέρη, να βρισκόμαστε και με ανθρώπους έτσι που έχουμε καιρό να δούμε. Όλα αυτά που συμβαίνουν και χαρακτηρίζουν την Ελλάδα, αν μη τι άλλο. Μπαίνετε και ψηφίζετε κι εσείς story μας στο Instagram. Γενικώς μας ακολουθείτε στα social, να μην χάνετε τίποτα.
0: Η Ραφαηλία Ντοντογλου έρχεται αμέσως τώρα. Θα σας κρατήσει υπέροχη συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 το πρωί από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή.

0: Ελίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε 59χρονη στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού Ζογκλιβερίου. Εγνατία οδός. Τρία περιστατικά διακίνησης παράνομων μεταναστών εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Υπόθεση εξαφάνισης στο Αγρίνιο. Η 15χρονη που βρέθηκε κατήγγειλε αρπαγή και ομαδικό βιασμό. Δύο συλλήψεις. ΕΟΔΗ. 58 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα. Παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και drones πάνω από το Αιγαίο αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Και τι σημασία έχει αν εγκρίνεται? Ρία Ελληνίδους και εξηγήστε μου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω αυτή την Πέμπτη? Μετά τη χθεσινή βροχούλα, πάλι καλά δεν έπλυνα το αμάξι. Δεν ξέρω αν το έπλυνε ο Φίλιππος ο Χαραλαμπίδης εδώ του Κοσμοράδιου, γιατί παιδιά, κάθε φορά που πλένουν το αμάξι του βρέχει. Οπότε Φίλιππε, σε παρακαλώ, δώσε μια προειδοποίηση, βρε παιδί μου, την άλλη φορά. Δηλαδή, κάνε, δώσε ένα 112, κάτι στείλε, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Δάνταγλου και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2 θα κάνουμε παρέα και θα τα λέμε ραδιοφωνικά και ωραία στην αγαπημένη σου συχνότητα. Με κίνηση είμαστε στον περιφερειακό Αλίμονο. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Ενώ στο κέντρο είμαστε σχετικά OK, με εξαίρεση την Εγνατία και τη Τιμισκή, όπου γίνεται ψιλοπανδαιμόνιο μεταξύ μας τώρα. Ειδικά αν κατευθύνεσαι προς Βαρδάρη, Εγνατία λίγο θα σε βασανίσει. Βενιζέλο και Ιωνας Δραχώμη βλέπω επίσης καθυστερήσεις. Και κοιτώντας δυτικά εκεί στη Λαγκαδά, μετά τη Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων, λίγη υπομονή. Ενώ ανατολικότερα, Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, ιδιαίτερα από Μαρτίου μέχρι Βούλγαρη, θα κάνεις λίγη υπομονή παραπάνω. Δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε. Το σουκού θα έχει και ζέστη. Θα πάμε και για μπανάκι. Όλα καλά και όλα ανθυρά και έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ένα πολύ καλοκαιρινό Κωνσταντίνο Αργυρό και Ελεύθερος.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

κοντά είμαστε, εννοείται, γιατί είσαι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και μας ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr και της εφαρμογής μας για iOS και Android. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώτογλου σε μια Θεσσαλονίκη δροσερή σχετικά σήμερα μετά τη χθεσινή μπόρα που μας χάλασε και λίγο τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Μα είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα? Παρόλα αυτά έδωσε πόνο, τραγούδισε και στη βροχή για λίγο τουλάχιστον, γιατί μετά ξέρεις γίνεται και λίγο επικίνδυνη η φάση. Μιλάμε για πολλά volt με όλα αυτά τα μηχανήματα που υπάρχουν και βασικά νομίζω έγινε και λίγο για τον κόσμο επικίνδυνο μετά από ένα σημείο. Πάντως εγώ σταλαδάθηκα μετά, πήγα κολυμπώντας, να ξέρετε. Το αμάξι μου έγινε υδροπλάνο. Πώς είναι το αντίστοιχο αμάξι? Τέλος πάντων δεν ξέρω. Παιδιά, είμαι με 2 ώρες ύπνο. Καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι περίεργα και ο Φρέντο δεν με έχει χτυπήσει εντελώς ακόμα κατά κέφαλα. Αλλά να ξέρετε, το σουκού θα έχουμε λίγη ζεστούλα ακόμα. Έχουμε ακόμα ένα σουκού που θα είναι ό,τι πρέπει για θάλασσα, ό,τι πρέπει για Χαλκιδική. Γι' αυτό μείνει συντονισμένος. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι, Κοσμοράδιο 95,1.

0: μαγικά Μιχάλης Αντιγιάννης, εξαιρετικά αφιερωμένο. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Δοντόγλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2 και σήμερα Πέμπτη, Προπαρασκευή το λένε στο χωριό μου αυτό βασικά, και να στείλω τα φιλιά μου στην Κοζάνη και στο Βαγγέλη που είναι κοσμοσυντονισμένος φυσικά και σήμερα και κάθε μέρα, και στο Μάριο που είναι εδώ στην παρέα μας και έχει μια ιδιαίτερη δυναμία μαθαίνω, στο Νίκο Μακρόπουλο που είναι ο πρωταγωνιστής του σημερινού Pick the Song. Λοιπόν, για ακούστε αυτά τα δύο τραγούδια. Νίκος Μακρόπουλος, Πού και πού.
1: Πού και πού να περνάς, να μαθαίνω τα νέα σου.
0: Νίκος Μακρόπουλος, Δύσκολη νύχτα.
1: Πάλι γυρνά στο μυαλό μου, σε βλέπω μες στο φωτό μου.
0: Εδώ σας βάζω δύσκολα. Τέτοια είμαι, το ξέρω. Ήθελα να βάλω και τρίτο. Ήθελα να βάλω και το παράδεισέ μου, αλλά μετά θα γίνει ακόμη πιο άδικο. Οπότε ένα από αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσατε τώρα θα παίξει στον αέρα κανονικά στις 2 παρατέταρτο όπως κάθε μέρα. Έτσι είναι το Pick the Song. Είναι δική σας επιλογή το τι θα παίξει. Οπότε εγώ πάρω να βάζω το story στο Instagram. Εσύ πας να ψηφίσεις στο Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Ποιο από τα δύο είναι αυτό που θέλεις να ακούσεις. Και όποιο ψηφίζει την περισσότερη, αυτό θα παίξει στον αέρα. Μέχρι τότε πάμε να κάνουμε το πιο γλυκό μεθύσι παρέα με το Σταβέντο και την Ευαγγελία, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια Κοσμοραίο 95,1. Ακούς μια πολύ όμορφη διασκευή από τα παλιά. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, θα δω στην παρέα σου μέχρι και τις 2 για να στείλω τα φιλιά μου και στη Μαρία και στο Γιώργο, τους νυκτόβιους φίλους μου. Λοιπόν, ξέρετε εσείς ποιοι είστε. Φιλιά να στείλω και στον Αναστάσιο που είναι στην παρέα. Φυσικά το δικό σου μήνυμα το περιμένω στο Viber του σταθμού στο 698-295-1951. Εκεί θα μου πεις την καλησπέρα σου, την καλημέρα σου. Γιατί άμα ξυπνήσεις τώρα, πρακτικά είναι καλημέρα. Ακόμα έξω έχει πάρα πολύ φως. Άρα εγώ λέω να λέμε καλημέρα. Πώς λένε, ας πούμε, οι Ιταλοί λένε buongiorno ακόμα. Οι Γάλλοι λένε bonjour. Εμείς γιατί να λέμε καλησπέρα, αφού δεν είναι ακόμα εσπέρα. Συγχύστηκα. Λοιπόν, πάω να ηρεμήσω, πάω να πιω καφέ για να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. Ιδού η απορία, ιδού το ρητορικό ερώτημα της ημέρας, έτσι που πρέπει να κάνουμε σε αυτούς μας μερικές φορές. Αχ, απόλαυσε.

0: Άντε καλέ, να μην έχετε αγκάθια μέσα στην καρδιά, να έχετε μόνο λουλούδια. Πού είναι τα χρόνια, τα ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μέσα στην καρδιά. Έμπνευση έχω σήμερα. Λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1, εδώ είσαι συντονισμένος. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, τότε έχω και ανεβαίνουμε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2 καθημερινά. Έτσι και σήμερα προ-Παρασκευή. Και σου έχω 6 προσκλήσεις για να πας σε ένα πολύ 80s-90s party. Κυριολεκτικά έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτό το που σου, εσύ θα πας το Σάββατο συγκεκριμένα. Μαντό, λοιπόν, Μπίγαλης, Πολίνα και Βόσου. Μιλάμε για χαμό, παιδιά. Μιλάμε για σοβαρό πάρτι που έρχεται για πρώτη φορά στο Βεργίνα Θέατρο. Live, έτσι, ό,τι πρέπει για να γίνει χαμός. 4 κορυφαία ονόματα των 80s και των 90s ανεβαίνουν στη σκηνή για 2 μοναδικές παραστάσεις. Και εσύ θα πας στη μία από αυτές το Σάββατο στις 10 το βραδάκι με ένα ακόμη άτομο, λοιπόν. Για να μπει στην κλήρωση τώρα, θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982951951, γράφοντας μου το όνομα τεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη πάρτι. Ας το κάνουμε απλό το πράγμα. Καλή τύχη!
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κόψει καρδιά που έχει μάθει στο.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αναζητούνται τα άτομα που επιχείρησαν να κλέψουν κοσμηματοπολείο στο Λαγκαδά. Σημειώθηκε πυροβολισμός εναντίον αστυνομικού. Χαλκιδική. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο προάβλιο του Γενικού Λυκείου Κασάνδρας. Δολοφονία βρέφου στην Κυψέλη. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι. Φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Περίπου 20.000 σπίτια θα χρειαστεί να ανακοινωθούν. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Εμείς ρε όμως και Δευτέρα μας αρέσει, μας ταξιδεύει και το ακούμε όχι στο ράδιο, στο Κόσμο Ράδιο 95,1 και στο κοσμοράδιο.gr και στην εφαρμογή μας για iOS και Android στα αντίστοιχα App Store. Τη βρίσκεις και την κατεβάζεις και μας έχεις εκεί μαζί σου πάντα και παντού. Τι κάνετε, πώς είστε, bonjour, αν τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Έτσι με μεγαλική νότα η σημερινή εκπομπή, γιατί έβλεπα κάτι κρουασάν όπως κατέβαινα και λέω τώρα, αχ, ναι, μου στο Παρίσι να τρώω κρουασάν, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει γιατί είμαι εδώ και είμαστε παρέα. Και τι καλύτερο από την κίνηση του περιφερειακού, να τη βλέπω εδώ πέρα μια χαρά και σήμερα και τώρα. Το ρεύμα προς δυτικά είναι λίγο ζόρικη η καταστασούλα εκεί, γιατί αν κατευθύνεσαι προς τα εκεί, έχεις καθυστερήσεις από έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Ενώ προς ανατολικά έχεις στην έξοδο της Ευκαρπίας. Για να δω τι άλλο παίζεται τώρα. Κωνσταντίνο Καραμαλή, κλασικά εφαβορή για κίνηση. Από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα. Γνατία τη Μισχή, κινείσαι, μια χαρά κινείσαι. Και η Λαγκαδά, ιδιαίτερα από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων, έχει καθυστερήσεις, άστα να πάνε. Υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Να κρατάμε και καμιά απόσταση, να ανάβουμε και κανένα φλας. Νομίζω δεν υπάρχει πιο άχρηστο πράγμα στα μάξια από το φλας. Κανείς δεν τα ανάβει, δεν ξέρω γιατί τα έχουμε, τίποτα. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Σπάστε τα, όχι τα φλας, αν είναι εύκολο. Λοιπόν, Αναστασία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κατερίνα Λιόλιου για λογαριασμό, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω τα φιλιά μου στην Ιρεμβέργη και τον Μάριο και τη φίλη μου την Ελισάβετ εκεί στην Αθήνα που κάνει νύχια αυτή τη στιγμή το κορίτσι αυτό το επικό. Που λέτε την τελευταία φορά που την είδα, παιδιά. Εγώ κατέβηκα στην Αθήνα για κάτι δουλίτσες και μου λέει: άντε, πάμε για ψώνια σε αυτό το καινούριο μαγαζί που άνοιξε. Πήγα κι εγώ, τρεις ώρες ήμασταν εκεί. Καταλαβαίνεις τι συνέβη, τι συνέβη, με πόσες σακούλες βγήκα. Έλα όμως που εγώ είχα βαλίτσα 8 κιλά. Τι να χωρέσω την 8 κιλά βαλίτσα. Οπότε τι έκανε η φίλη μου, η αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Ελισάβετ. Μου τα έστειλε με courier, παιδιά. Μου τα έστειλε τα ψώνια με courier. Τέτοια άτομα θέλετε στη ζωή σας. Θέλετε όλοι μία Ελισάβετ στην Αθήνα να σας κάνει τέτοιες υπέροχες χάρες. Λοιπόν, πολλά φιλιά και σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα μας και σε εσένα που ήσουν εδώ από πριν. Μένεις συντονισμένος γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμη και να ακούσουμε τα καλύτερα φυσικά στους 95.1 και το Κοσμοράδιο.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Παύλος Γκόρδης.
2: Τίτλος.
1: Μπράβο.
3: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

Λάθος Ηλίας Βρετός, λάθος σου. Βασικά είναι ο τίτλος και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκέ. Σήμερα πόσο είναι? 34 Αυγούστου έχουμε σήμερα. Και μια οικογένεια στα Σίβωτα στόλισε ήδη το χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω σε σκάφος. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα λέω Αύγουστος εγώ, να ξέρετε. Θα έχει πάει 165 Αυγούστου, ξέρω εγώ. Και εγώ θα λέω έτσι. Ακόμα καλοκαίρι είναι. Τι εννοήσουμε με τη γούνα? Όχι, είναι ακόμα καλοκαίρι. Πίνουμε ακόμα φρέντο εσπρέσο. Παρ' όλα αυτά, ναι, παιδιά, καταλαβαίνω, οι χειμωνάκηδες έχετε λίγο αφηνιάσει, όπως λέμε στο χωριό μου, και οι φθινοποράκηδες, έτσι θέλετε να πιείτε το ζεστό σας το καφέ, να κάνετε τη βόλτα σας φορώντας την πότα σας, τη γαλότσα σας πάνω σε φύλλα που κάνουν χρίτσι. Αλλά εγώ θέλω να ηρεμήσετε λίγο, δηλαδή εντάξει. Είναι ακόμα Αύγουστος, εντάξει, το σουκού θα έχει 35 βαθμούς. Έτσι για να μάθετε. Άστα όλα και έλα να τα στα Θεοδωρίδου.

Βάλ το τέρμα και Νίκος Οικονομόπουλος. Και ακόμη θυμάμαι όταν βγήκε αυτό το τραγούδι να πηγαίνω στην πισίνα τότε και να τα ακούω στο Κοσμοράδιο συγκεκριμένα Ιούνιο του 19, αν δεν κάνω λάθος, και να λέω πω τι έβγαλε πάλι ο Νίκος. Είναι από τα αγαπημένα μου του Νίκο Οικονομόπουλου, να ξέρετε αυτό το τραγούδι. Δεν έχω, έχω δυναμία μεγάλη. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στη Θάλια και σε όσους ψηφίσατε για το Pick the Song, έτσι το νικητήριο για σήμερα, ανάμεσα σε Δύσκολη Νύχτα και Πού και Πού από Νίκο Μακρόπουλο. Είναι το Πού και Πού και τα τώρα. Low key, εγώ ήθελα να βγει τον Δύσκολη Νύχτα γιατί είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά πρέπει να είμαι δημοκρατική και να κάνω ό,τι θέλει ο λαός. Ο λαός ψήφισε το Πού και Πού. Δεν παραπονιέμαι, γιατί βασικά μου αρέσει πολύ ο Νίκος Μακρόπουλος και ό,τι έχει βγάλει μου αρέσει επίσης. Οπότε δυνάμωσε την ένταση. Αυτό είναι το Pick the Song της Πέμπτης.

Ελένη Φουρέιρα, έλε τηλεφών. Πόσο μου αρέσει η Ελένη Φουρέιρα. Είναι ότι πρέπει για Πέμπτη, παιδιά, γιατί είμαστε μία μισή ανάσα από το σουκού. Ας πούμε, λοιπόν, από ένα πολύ ζεστό σουκού που προβλέπετε. Και έτσι, νομίζω πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να πάμε για καμιά βουτίτσα. Να, εδώ, στα κοντά. Λίγο πλάτσα πλούτσα, ξέρεις. Αλλά να σου πω κιόλας ότι έχουμε και τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου στις 7 του μήνα, δηλαδή ποια μέρα, τη Δευτέρα. Ναι, και εμείς σου έχουμε εξασφαλίσει προσκλησούλες. Φυσικά, γι' αυτό θα μπει στο Instagram του Κοσμοράδια, Κοσμοράδια 151, για να διεκδικήσεις μία ή περισσότερες. Ξέρω εγώ, άμα είσαι τυχερός, τι να σε πάμε, είσαι τόσο τυχερός, ρε παιδί μου, τι να σε αποφέρει και σε μένα λίγη τύχη, γιατί τέλος πάντων. Σ' αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο, είμαι η Ραφαηλίδα, το γλουταλέμα από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Με ακούσε έτσι χαρούμενη, γιατί πάω να φάω μακαρόνια τώρα εγώ. Έχεις καταλάβει, η φάση μου είναι μυστήρια. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ, να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Για τώρα όμως έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και αυτός τα καλύτερα είναι. Γι' αυτό και έρχεται. Λοιπόν, μείνε εδώ και καλό σου μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Την έριξε τη βροχή χθες τελικά.
2: Σε κάποια φάση, κάτι πέφτει εκεί, ένα στραπόβροντο. Πεταχτήκαμε από τα τραπέζια μας όλοι οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
2: Στο οποίο κατάστημα θέλω να σου πω ότι μπήκαμε για να προφυλαχτούμε. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα.
1: Ψήναν και παντσέτες, μήπως εκεί στο μαγαζί.
2: Συμπτωματικά αυτή η μεγάλη τέντα άνοιγε σε ένα ψητοπόλιο. Λοιπόν, άντε λέμε τώρα, βλέπει, περνάνε 5, περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 4. Το λε τώρα αγένεια να είσαι κάτω από το πίδετο των ανθρώπων και να μεγάζει. Λέμε εντάξει, μετά να μην μπορούμε να φύγουμε.
1: Ναι.
2: Πήγαμε 12 παρά 10.
1: Α, πήρατε πολλές παντσέτες τελικά.
2: Όχι, δεν πήραμε καν παντσέτες, Μιράντα.
1: Τι έφαγε αν δεν έφαγε παντσέτα.
2: Παϊδάκια.
1: Γεια, ήταν εξελιγμένο το μενού.
2: Φυσικοτάκι.
1: Α, ελαφρά.
2: Ήταν πρωτεϊνικό, πρωτεϊνικό.
1: Πολύ ελαφρά έφαγε χθε.
2: Και μια αγκούρα ντομάτα δεν ήταν. Τι πατάτε τι έφαγε ο φίλο. Δεν έχω ούτε που τσακούμπησα.
1: Σίγουρα δεν σε πειρέξει το αγκούρι, έτσι.
2: Το αγκούρι.
1: Επειδή φουσκώνει
2: ήταν λίγο βαρύ η αλήθεια. Οι φοιτητικέ είναι για βράδυ δυσκολεύουν.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα στο κέντρο της πόλης με απαγόρευση στάσης στάθμευσης των οχημάτων γύρω από τη ΔΕΘ με αφορμή την έναρξή της. Λάρισα. Ομόφωνα ένοχος ο 58χρονος καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια. Ποινή κάθριξη σε 9 ετών. Διάσωση 75 αλλοδαπών νότια της Γάβδου. Δύο λέμβοι με παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και drones πάνω από το Αιγαίο. Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Η Σερβία κέρδισε με 3-0 την Ελλάδα και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί να το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Είναι το μεσημέρι Πέμπτης μετά από ένα πολύ ωραίο βράδυ με Κατερίνα Λιόλιου εχθές στο θέατρο Γης. Μας τα χάλασε βέβαια η βροχή, αυτός ο κατακλυσμός πραγματικά. Με την συναυλία να σταματάει στη μέση. Βέβαια περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό και συνεχίζουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου αρκετά προβλήματα συνάντας αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη. Όπως καθυστερήσεις έχουμε και σε σημεία σε Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Σταθμού, Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κάποιες καθυστερήσεις συνάντας στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπάφη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με ψιλοχαμό εκεί και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς προβλήματα υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από την Ανατούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως και σε κάποια ακόμα έτσι σημεία του ρεύματος. Όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά με κάποια φρακαρίσματα από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς αναπεριπτώσεις στην πόλη και καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας σειρά παίρνει Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα και κάπως έτσι ιδανικά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Είναι τραγουδάρα, πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο. Δεν τελειώσαμε και όχι απλά δεν τελειώσαμε, ακόμα δεν αρχίσαμε καλά-καλά. Εμείς, ομορφαίνοντας παρέα λοιπόν αυτό το μεσημέρι Πέμπτη στους 9.51, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα, παιδιά, για την επικοινωνία μας, ξέρετε, σας περιμένω όλους στο Viber που φυσικά μου στέλνεις φωτογραφίες, τις αφιερώσεις σου και φυσικά για οτιδήποτε άλλο χρειάζεσαι ή θέλεις. Λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Αμέσως βέβαια στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, πολύχρονος, πολύχρονη με υγεία και επιτυχίες. Παιδιά, να είστε γεροί όπως χρόνια πολλά σήμερα σε Άνθιμο, Άνθιμη, Αριστεία, Αρίστη, Αριστείων, Αρχοντή, Αρχοντία, Πολύδωρο, Πολυδώρα, Φίβο και Φίβη. Τι ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Να χαίρεστε λοιπόν τα ονόματά σας με υγεία. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη, Νατάσα, Μαζό και όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, μας ανεβάζει. Έπαιξε πολύ δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω για τα νησιά που προτίμησαν Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες φέτος το καλοκαίρι, όπου η Αίγινα ήταν η κορυφαία επιλογή των Ελλήνων ταξιδιωτών. Με τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 21%, ακολούθησαν Τίνος, Πάρος, Νάξος και Κρήτη, ενώ Αίγινα και Αγκίστρη επιβεβαιώνουν τη στροφή σε κοντινές αποδράσεις. Επίσης, στους ξένους ταξιδιώτες η Πάρος παρέμεινε στην πρώτη θέση με αύξηση κρατήσεων 31% σε σχέση με το 25, όπως η Νάξος συν 37%, η Μύκονος συν 15% και η Σαντορίνη συν 12% συμπλήρωσαν τις κορυφαίες επιλογές των ξένων. Παράλληλα, ξεχώρισε και η Κεφαλονιά που κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 80% με τις κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών, με τις προτιμήσεις να διαφοροποιήθηκαν και αναγενιά, με την Πάρο να κυριαρχεί στους ξένους και την Αίγινα να κερδίζει κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες Ελλήνων. Όσο και περισσότερα έτσι βρίσκεις σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Όσο για εμάς, πάμε αμέσως για μουσική. Η σειρά παίρνει μοναδικός Μαζό. Τόσα βράδια το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Αυτά είναι τα ωραία. Απόλυτη αναβίση. Αιγαίο. Έπαιξε δυνατά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο μεσημέρι Πέμπτης ή προ-Παρασκευής. Και δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς έτσι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείς πριν από πόση ώρα θα περιμένεις στην αναμονή. Τώρα με το Nova More, βέβαια, αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, καθώς το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πάρα πολύ καλό και αυτό και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε, μιας και το συζητάμε, τώρα είναι ώρα για Nova. Οπότε, αμέσως πάμε στη μουσική μας. Πάμε για λίγο πίσω, έτσι, στο 2002. Έρχονται One, μάτια μου. Και εμείς ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Δήμος Αναστασιάδης. Απόφασή σου έπαιξε μόλις δυνατά στους 9.5 και ένα. Καλησπέρα σε όλους και αμέσως, παιδιά, στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 3 του Σεπτέμβρη. Να πούμε πως το 1875 γεννιέται ο Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων Φέρντιναντ Πόρσε, ιδρυτής της Φερόνιμης Αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του Θρυλικού Σκαραβαίου. Το 1974 αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το γνωστό σε όλους Ορθόδοξο Πασόκ. Τέλος, κάνουμε αναστροφή και αμέσως να πούμε πως, μιας και έχουμε ήδη μπει σε ρυθμούς ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της ΔΕΘ και της πλατείας Αριστοτέλους και σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Οπότε έλα να παίξεις στο home brand και να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις φυσικά τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα και μόνοι μας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
3: Τι είναι, Σοφία, αυτό που αρέσει πιο πολύ στους φίλους μας όταν πηγαίνω στα πανηγύρια?
4: Στον Θεόδωρο, οι γιαγιάδες που ρωτάνε ποιον είσαι εσύ.
3: Α, είναι στο χωριό το πανηγύρι, ναι.
4: Οι λουκουμάδες και το παγωτό μηχανής, λέει εδώ ένας φίλος ακροατής.
3: Φίλος και δικός μου, ναι.
4: Ο Χαλαπάς Φαρσάλων, λέει, είναι ένα. Σαρώνει, σαρώνει. Mm-hmm. Και ο Γιώργος λέει 5 σλιπάκια 10 ευρώ. Όχι πλένε βάλε, αλλά βάλε πέτα.
3: Μία χρήση.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες στη δομή της Ιντικής είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 η ώρα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη. Λέσβος. Παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από τον Αυθόδη Πυρετό. Ζάκυνθος. Χειροπέδες σε δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα. Νεπάλ. Στους 1200 4 νεκρούς και 4.216 αγνοούμενους, ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική πλημμύρα. Τένις US Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 3-1 σετ τον Lloyd Harris και πέρασε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για πάμε, εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι. Πέμπτη και καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο. Εμεί, παιδιά, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τι 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στου 95 και 1. Φυσικά, για όσου οδηγείτε, να πούμε πω προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και αυτή την ώρα κεντρικά, με αρκετέ καθυστερήσει να υπάρχουν παντού στο κέντρο, αλλά πιο συγκεκριμένα φρακαρίσματα έχουμε σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρι, όπω καθυστερήσει επίση συναντά στο δεύτερο μισό τη λεωφορού Νίκη, όπω και στα φανάρια σε Μοναστηρίου 26 Οκτωβρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό, όπως καθυστερήσεις συναντάς ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, με αυξημένη κινητικότητα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα Πέρξης πόλη, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, κάποια προβλήματα συναντάς από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετέωρων και εκεί κάπου στην τελευταία έξοδο του ρεύματος στον K12 στον Φίνικα, όπως αντίστοιχα πολλές καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς δυτικά έχουμε από την Πηλαία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησιές. Είπαμε, παιδιά, και θα χρειαστεί υπομονή εφόσον ξεκινάει η ΔΕΘ. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται παν-παν. Ανισόπεδη δίσκο, μας αρέσει πολύ και είναι ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πολύ σοβαρό, πολύ στιβαρό. Ζεϊμπέκικο, ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο. Ορκή σου, μα άρεσε ήδη πολύ. Το απολαύσαμε μόλι σου. 951, εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο. Και αμέσω πάμε να μεταφερθούμε για λίγο στη Χαλκιδική, παιδιά. Όπου στην καρδιά τη πλατεία τη Νέα Ποτίδεια, εκεί που χτυπά ο αυθεντικό φίγμο του χωριού, το μεζοτοπολείο Τσιπουράδικο, το Κρήταμο, έχει καταφέρει να αποτελεί έναν αγαπημένο γαστρονομικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου. Η κουζίνα στο Κρήταμο είναι μια γιορτή τη ελληνική γαστρονομική παράδοση βασισμένη στην κορυφαία ποιότητα, την απλότητα και την απόλυτη αυθεντικότητα, με γνήσιες καθαρές γεύσεις και απόλυτη επιμονή στο χειροποίητο το φαγητό και τη ζεστή ατμόσφαιρα που αποπνέει ο χώρος να αποτελούν έτσι τα ιδανικά συστατικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Οπότε, μιας και τα έμαθες όλα αυτά, τι ώρα είναι? Κοντεύουμε στις 3:20, οπότε είναι ώρα διαγωνισμού που ξεκινά αμέσως για να απολαύσεις ένα γεύμα αξίας των 50 ευρώ στο Κρήταμο. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου μεζέ, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά, είπε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε μόλις σου 95 και ένα με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Πέμπτη. Είσαι εγώ, είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και μετά από το χθεσινό βράδυ με Κατερίνα Λιόλιου, για να δούμε τι ακολουθεί. Οπότε πάμε την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έρχεται αγαπημένος Στέλιος Ρόκος, όπως και ο Πάνος Κιάμος έρχεται στις 16 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Επίσης το Σάββατο αυτό ξεκινάει ΔΕΘ, οπότε την Κυριακή καταλαβαίνεις πως ξεκινούν τα φετινά music events, όπου εκεί φέτος από την Κυριακή και για μία ολόκληρη εβδομάδα θα απολαύσουμε στην πρεμιέρα Λευτέρη Πανταζή με Άντζελα Δημητρίου. Έπειτα Δευτέρα στα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς. Τρίτη Πάνο Μουζουράκη με Κωστή Μαραβέγια, συγγνώμη. Τετάρτη Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη. Πέμπτη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή Ακύλα και Κυριακή Ρία Ελληνίδου με τα μεγαλύτερα μουσικά events. Τα συνοδεύονται πάντα από σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Όσο για τη μουσική μας, Δέσποινα Βανδύ από το παρελθόν. Όλο Λύπης παίρνει σειρά και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

Αυτά είναι τα ωραία. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί με σήμερα και η Πέμπτη στους 95 και ένα. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στην Βάσο, την Ελισάβε, την Αταλία, τον Νίκο, τον Μινά, την Άννα, την Μαρία, την Ελένη, τον Μιχαήλ, τον Λουκά, εκεί στο Bad Homburg στην Γερμανία, που ο οποίος μου λέει σε 20 μέρες είμαστε Ελλάδα. Βασίλη, με το καλό, παιδιά, όπως μια και πιάσαμε Γερμανία, καλησπέρα στο φίλο Θωμά, μόνιμα κόσμο συντονισμένο. Επίσης, καλησπέρα στο Χρήστο, τον Άγγελο, τη Στεφανία, τον Γιώργο, την Έφη και την Τάνια. Καλησπέρα σε όλους, είτε ήρθατε μόλις στην παρέα μας, είτε ήσασταν εδώ από την αρχή της εκπομπής, παιδιά, και μας απολαμβάνετε εντός ή εκτός ελληνικών συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο GR. Επίσης, μιας και ξεχάστηκα, stop με τις καλησπέρες. Έτσι, αμέσως να πούμε πως αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Οπότε μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal και απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Τι κάνεις, μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Απόλυτη αναβίση, χωρίς το μωρό μου, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Για μένα ήσουν, είσαι και θα είσαι πάντα η μόνη επιλογή. Μέλησε σε κάτι πολύ αγαπημένο, ήταν η επιλογή μου για το φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Με εμά μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μα στου 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω στο ποδοσφαίρου για το κύπελο Ελλάδο, να πούμε πω ο Πάουκ εχθέ το βράδυ ήρθε ισόπαλο με τον Όφη στο γήπεδο του Τούμπα. Και αμέσω πάμε να δούμε και τι έγινε στου μεσογειακού αγώνε όπου έχουμε σαρώσει, παιδιά. Η Ελλάδα έφτασε στα 71 μετάλλια στου μεσογειακού εκεί στο Τάραντα με 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα με του Έλληνε κοπηλάτε να εντυπωσιάζουν, καθώ και τα 10 πληρώματα ανέβηκαν στο βάθρο χαρίζοντα συνολικά 7 χρυσά, 2 ασημένια και 1 χάλκινο, κατακτώντα την κορυφή του αγωνίσματο. Νέα μετάλλια ήρθαν επίση από τον Στίβο και την ενόργανη γυμναστική με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη και τον Αντώνη Ταταλίδη να ξεχωρίζουν και τη χώρα μα να παραμένει τρίτη στον πίνακα μεταλλίων πίσω από Ιταλία, Τουρκία και με τη διοργάνωση να ολοκληρώνεται σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Πάντα τέτοια θα ευγηθώ. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευή στις 2. Ακριβώς εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Α, αλλά ακούω γενικά ράδιο. Όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι.
4: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Αξίζει σε όλους μας ένα μπράβο. Και για εσάς που ενδεχομένως κάνετε τη γνωριμία με την οικογένεια του συντρόφου σας.
6: Μάλιστα. Δύσκολη πίστα αυτή, έτσι.
5: Πιστεύω πως ναι.
6: Από το πουθενά τώρα.
5: Και μπορεί κάποιος να αναρωτιέται. Ρε παιδί μου, δεν είμαστε και πάρα πολύ καιρό μαζί. Mm. Αλλά μπορεί να το νιώθεις.
6: Είναι η κατάλληλη στιγμή, άραγε.
5: Δηλαδή, με τον άνθρωπό σου, ξέρεις λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε ένα οικογενειακό σπίτι, μια περίσταση. Τον
6: πόσο τρελή είναι όλοι.
5: Ναι, δεν βάζα προτίμηση στο
6: άμα είναι για δέσιμο. Άμα είναι απλά έτσι να του βλέπει και λε: α, ωραία, τι πλάκα έχω.
5: Ήθελε να πει ότι είναι μια δεμένη οικογένεια.
6: Αυτό εννοούσα. Ναι. Αυτό εννοούσα για δέσιμο. Ναι. Να δεθεί και εσύ μαζί του.
5: Ναι. Επίσης, στις κουβέντες απαντάμε, δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Εσείς πώς περνάτε, πώς ήταν το καλοκαίρι σας. Ναι. Κάποιες ερωτήσεις να πάρουμε απαντήσεις και ότι εκεί το σοβατεπί λίγο δεν το καθαρίσατε καλά.
6: Άμα αρχίσει να λε για το σοβατεπί και στην πεθερά ότι δεν καθάρισε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε.
4: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
7: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο ΑΣΤ. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 5 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Σέρες. Σημειώθηκε ένα ακόμη επεισόδιο εξέγερσης στη δομή μεταναστών στο Κλειδί. Παράλληλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε πως απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Ιντικής, ενώ έγινε συμφωνία με τον Μπαγκλαντές για 3 πτήσεις. Θήβα. Από εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Μύτικα που έκαψε πάνω από 3.000 στρέμματα. 2 συλλήψεις. Πρόορες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία. Η 25η Οκτωβρίου η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής τους. Ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Όφη.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έφτασε κιόλας η Πέμπτη, παιδιά, και εμείς είμαστε εδώ Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη, με τρέλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι κιόλας καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Θα τα πούμε όλα. Και σήμερα αυτό είναι το διωράκι που θέλω να χαλαρώσεις, θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα και θέλω να ακούσουμε παρέα όλες τις αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, οι οποίες ξεκινάνε και παίζουν αμέσως τώρα non-stop για 20 ολόκληρα λεπτά. Μόνο για εσένα στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε!

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί μόλι τι νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Και νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω αυτή την εβδομάδα σαν μια εβδομάδα προσαρμογή για εσένα που νιώθει ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Αλλά εγώ θα σου υπενθυμίσω ότι όχι, το καλοκαίρι μέσα μα καλό είναι να μην τελειώνει ποτέ. Ωστόσο, είχα την εξή απορία: γιατί όλοι ανεβάζουμε τι διακοπέ μα σαν να ζούμε την καλύτερη ζωή του πλανήτη, ενώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο έτσι ρίχνουμε λίγο του ρυθμού μα. Ίσως επειδή έχουμε περισσότερη δουλειά, ναι, το καταλαβαίνω, ίσως επειδή το καλοκαίρι από μόνο του σαν εποχή μας κάνει πιο χαρούμενους, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σου περάσω το mindset ότι είναι καλό να το ζούμε όλο το χρόνο, όλες οι εποχές του χρόνου και όλοι οι μήνες του χρόνου, όσο κρύο και αν έχει, όση κακοκαιρία και αν έχει, είναι πραγματικά καταπληκτική και είναι πάρα πολύ ωραίο γενικότερα να ζεις τη ζωή ανεξαρτήτως εποχών. Και σε αυτό φυσικά βοηθάει πάρα πολύ και η μουσική. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε αυτό στο Κοσμοράδιο 95,1 με όλες τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες.
1: Για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
2: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
2: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
2: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Σουγανέλη.
2: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου.
2: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Παύλος Γκόρδης.
4: Τίτλος.
3: Μπράβο.
5: Φώτα κλειστά, δεν θα κινηθώ.

πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και σήμερα 3 Σεπτεμβρίου λέμε χρόνια πολλά σε Άνθιμο, Ανθιμία, Αρχοντία, Αργοντία, Πολύθερο, Πολυδώρα και στο Φίβο αλλά και στη Φίβη. Επίσης να σου πω ότι σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ έκανε μια ανακάλυψη η οποία άλλαξε την ιατρική. Παρατήρησε συγκεκριμένα τυχαία ότι ένας μύκητας μπορούσε να καταστρέψει βακτήρια και κάπως έτσι ανακαλύφθηκε η πενικυλίνη. Μερικές φορές λοιπόν οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις ξεκινούν από ένα απλό λάθος. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά στους 9.51 μόλις τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο.

Κοσμοράδιο 95,1 και στείλε μου ένα μήνυμα μόνο μια λέξη στο 6982-951-951 ή στείλε μου μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς ή στείλε μου τι έφαγε σήμερα το μεσημέρι, στείλε μου κάτι που έγινε σήμερα και σε έκανε να χαμογελάσεις ή κάτι που έγινε σήμερα και σε στεναχώρησε για να σου φτιάξω εγώ τη διάθεση. Φυσικά μας βρίσκεις και social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube και όπου αλλού θες, είμαστε πραγματικά παντού και εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που επίσης αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Μου λέει...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο τέλος της πρώτης μας ώρας σήμερα, 5η 3 του Σεπτέμβρη, στο Κοσμοράδιο 95,1. Και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι αν θέλεις να ακούσεις όλα τα highlights από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο site μας, στο κοσμοράδιο.gr. Εκεί μαθαίνεις και ακούς και για τις συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών, ηθοποιών αλλά και τραγουδιστών, και μπορείς να τις ακούσεις ξανά και ξανά. Φυσικά κατεβάζεις και τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android, και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Μπορεί όσο μεγαλώνει

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι έριξε τη βροχή χθες τελικά.
2: Σε κάποια φάση, κάτι πέφτει εκεί, ένα στραπόβροντο. Πεταχτήκαμε από τα τραπέζια μας όλοι οι άνθρωποι. Στο οποίο κατάστημα, θέλω να σου πω ότι μπήκαμε για να προφυλαχτούμε. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα.
1: Ψήναν και παντσέτες, μήπως εκεί στο μαγαζί.
2: Συμπτωματικά αυτή η μεγάλη τέντα άνοιγε σε ένα ψητοπόλιο. Λοιπόν, άντε λέμε τώρα, βλέπει, περνάνε 5, περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 4 λεπτά. Τώρα αγένεια να είσαι κάτω από το πίδετο των ανθρώπων και να μεγάζει. Λέμε εντάξει, μετά να μην μπορούμε να φύγουμε.
1: Ναι.
2: Φύγαμε 12 παρά 10.
1: Α, πήρατε πολλές παντσέτες τελικά.
2: Όχι, δεν πήραμε καν παντσέτες, Μιράντα.
1: Τι έφαγες αν δεν έφαγες παντσέτα?
2: Μαϊδάκια.
1: Γεια, ήταν εξελιγμένο το μενού.
2: Και σηκωτάκι.
1: Α, ελαφρά.
2: Ήταν πρωτεϊνικό, πρωτεϊνικό.
1: Πολύ ελαφρά έφαγες χθες.
2: Και μια αγκούρα ντομάτα δεν ήτανε. Τις πατάτες τις έφαγε ο φίλος. Δεν έχω ούτε που τσακούμπησα.
1: Σίγουρα δεν σε πειράξει το αγκούρι, έτσι.
2: Το αγκούρι. Ήταν λίγο βαρύ η αλήθεια. Οι φοιτητικές ήρες για βράδυ δυσκολεύουν.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα στο κέντρο της πόλης με απαγόρευση στάσης στάθμευσης των οχημάτων γύρω από τη ΔΕΘ με αφορμή την έναρξή της. Λάρισα. Ομόφωνα ένοχος ο 58χρονος καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια. Ποινή κάθειρξη σε 9 ετών. Διάσωση 75 αλλοδαπών νότια της Γάβδου. Δύο λέμβοι με παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και drones πάνω από το Αιγαίο. Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Η Σερβία κέρδισε με 3-0 την Ελλάδα και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Εύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού με τρέλα. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο δικό σου ράδιο Σουσού μέχρι τις 6 και να στείλω τα φιλιά μου σε Αντώνη Βαγγέλη, Ανθούλα, πάρα πολύ ωραίο όνομα το Ανθούλα θα πω εγώ, στην Ζαχαρούλα που μας ακούει δυνατά, αλλά και στην Όλγα. Συνεχίζει και στέλνει τα μηνύματά σου και στο Instagram Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951 και εμείς είμαστε έτοιμοι να δυναμώσουμε την ένταση γιατί έρχονται αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μόνο για εσένα στους 9, 5 και 1. Συστήθηκα. Δεν θυμάμαι. Θα ξανασυστηθώ. Γεια, εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το καθημερινό σου, το δικό σου, το ραδιό σου, μέχρι τις 6.

0: Άλλο ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, αλλά αυτό που αγαπώ ακόμη περισσότερο είναι ότι το μοιράζομαι μαζί σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και για πολλούς από εσάς έχει ξεκινήσει και η εξεταστική. Οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν θέλω πραγματικά να σας αγχώνει τίποτα. Όλα θα πάνε καλά, όλα πάντα θα πηγαίνουν καλά, αρκεί να τα βλέπουμε με μία δόση αστερόσκονης και πάρα πολύ χαμόγελο. Να διαβάζετε, εννοείται να μην ξεχνάτε να τρώτε καλά, να κοιμάστε και πάντα να χαμογελάτε. Και εμείς είμαστε εδώ γιατί έρευνες έχουν δείξει ότι όταν διαβάζεις μεταμουσικής συγκεντρώνεσαι ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση. Έχουμε ακόμη να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Η καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
3: Ναι,
4: γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Άρχισα από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν... Όλα 10, νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Νούμερο 4.

Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε μία μέρα ακόμη πιο κοντά στα Music Events και στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος θα γίνει χαμός. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία και το line-up των καλλιτεχνών είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ξεκινάμε αυτή την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη στις 9.30 με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή. Δευτέρα έχουμε Σταμβέντο Μαρσό και Ντάφνη Λόρεντ. Ακολουθεί Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέκιας. Κοκκίνου και Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, έχουμε τον Ακύλα, ενώ την Κυριακή κλείνουμε με Ρία Ελληνίδου, έτσι γιατί η αυλαία πρέπει να πέσει με λίγο σαφάρι. Έτσι, έτσι ακριβώς, αυτό μας αξίζει. Εμείς θα είμαστε εκεί φυσικά με το Κοσμοράδιο 95,1 και να περάσουμε καταπληκτικά. Προς το παρόν όμως, συνεχίζουμε με όλες τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες.

15 λεπτά ακόμη έχουμε για να περάσουμε καλά σε τούτο εδώ το ράδιο σουσού σου μέχρι και τις 6. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι οι επιτυχίες στο Κοσμοράδιο αλλά και οι εκπομπές δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτό βρισκόμαστε μαζί σου και τα Σαββατοκύριακα από πολύ πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα, το Σάββατο ξυπνάς από τις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου. Ακολουθεί Βασίλης Παπαβασιλείου, Αναστασία Βασιαλή, Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Ενώ το βράδυ έχεις non-stop mix με Νίκο Χαλκούση από τη 10 μέχρι και τη 1 και για σένα μικρό μου νυχτοπούλι DJ Αντώνης Δημητριάδης από τη 1 μέχρι και τις 3. Γιατί μας αρέσει πάντα να είμαστε παρέα, μας αρέσει πάντα να απολαμβάνουμε μουσική παρέα και μας αρέσει πάντα να έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί σου φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: που ένιωσα.
1: Έτσι λοιπόν κλείνει η σημερινή μας εκπομπή σήμερα Πέμπτη, μάλλον προ-Παρασκευή 3 του Σεπτέμβρη στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη στις 4 όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
3: Τι είναι, Σοφία, αυτό που αρέσει πιο πολύ στους φίλους μας όταν πηγαίνουν στα πανηγύρια?
4: Στον Θεόδωρο, οι γιαγιάδες που ρωτάνε ποιον είσαι εσύ.
3: Α, είναι στο χωριό του το πανηγύρι, ναι.
4: Οι λουκουμάδες και το παγωτό μηχανής, λέει εδώ ένας φίλος ο Κρότης.
3: Φίλος και δικός μου, ναι.
4: Ο Χαλαπάς Φαρσάλων, λέει Νένα.
1: Σαρώνει, σαρώνει.
4: Mm-hmm. Και ο Γιώργος λέει 5 σλουπάκια 10 ευρώ. Όχι πλένε βάλε, αλλά βάλε πέτα.
3: Μία χρήση.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες στη δομή της Ιντικής είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 η ώρα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη. Λέσβος. Παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από τον Αφθόδη Πυρετό. Ζάκυνθος. Χειροπέδες σε δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα. Νεπάλ. Στους 1.204 νεκρούς και 4.216 αγνοούμενους, ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική πλημμύρα. Τένις US Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 3-1 σετ τον Lloyd Harris και πέρασε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Πού είστε βρε καρδούλες μου, πού είστε βρε υπέροχα πλάσματα. Με ένα πλατή χαμόγελο σας καλωσορίζω και σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη. Μετράμε αντίστροφα για τα γένεια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και για τα musical events live που θα γίνει χαμός παιδιά. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, έχω μάθει φαρσίτα ιαπωνικά για να καλωσορίσω τους επισκέπτες θα είναι από την Ιαπωνία και σύν τις άλλες να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και τους τραγουδιστές που θα έχουμε. Κάνει υπομονή. Θα στα πω εν συνεχεία της εκπομπής. Και απλά αργά ούτως ώστε να εμπεδώσεις τις συναυλίες. Στα γρήγορα όμως τώρα θα σου πω την κίνηση στους δρόμους. Γιατί παιδιά επιστρέψατε όλοι στο Κλινονάση, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε λογικό είναι να γίνεται όλοι να δεις και κάτσε να ακούσεις. Θέλετε όλοι να μετακινηθείτε. Πάρτε το μετρό ρε παιδί μου. Έχουμε μετρό. Φτάνει μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι τη Μίκρα σου λέει. Λοιπόν, ξεκινάω από δυτικά προς ανατολικά από τον περιφερειακό. Κόμβος Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύχνης, το πάστο σημειωτών. Από την Αντιπέρα, όχθη, από ανατολικά προς δυτικά, μετά την Πηλαία, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, θα το πάστο σημειωτών, μέχρι την Τριανδρία, μη σου πω. Λοιπόν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όρτσι μπουρτσι και ολουλάς, αερογέφυρα Σταυρούπολης, πανικός, κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά, πω. Έχει πολλά σημεία που σταματάς και βέβαια σταματάς οπωσδήποτε. Με βρίσκεις κατά κόκκινο, δηλαδή και το κόκκινο σε πιάνει, αλλά και κόκκινος ο δρόμος από τη Λαγκαδά για να βγεις στην Εγνατία. Από τη Μοναστηρίου για να βγεις στην Εγνατία επίσης. Κίνηση πάρα μα πάρα πολύ και στη Λεωφορονίκη. Τι ωραία, τι καλά. Πάμε να χορέψουμε. Χορεύω, λέει ο Χατζηγιάννης. Και μετά από μακριά θέλω να είμαστε, αλλά να είμαστε και αγαπημένοι. Τις από εκεί, εγώ από εδώ, αμφίδρομη επαφή και επικοινωνία και έρχεται η Άννα από μακριά και αγαπημένη. Έχω και δύο διαγωνισμούς, θα περάσουμε βούτυρο, ζάχαρη, μέλι. Καλώς ήρθατε. Τάσος Ριζόπουλος, σας χαιρέτησε, δεν σας χαιρέτησε. Χαιρετικά, κάνετε καλά, ευχαριστώ.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
0: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Παύλος Γκόρδης.
3: Τίτλος.
2: Μπράβο.

έκανε αυτό το κορίτσι χθες το βράδυ στο θέατρο Γης. Χαμό, παιδιά, χαμό. Έβλεπα ολονών τα βιντεάκια και έλεγα τι μαγικό, ιδίως όταν άρχισε η βροχή που τραγουδούσε το όλο το λογαριασμό και το έβαλε και όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια της Κατερίνα Λιόλιου. Χαμός. Πολύ το χάρηκα γιατί είναι και δικό μας παιδί Κατερίνα Λιόλιου. Και Θεσσαλονικιά και αγαπάει το Κοσμοράδιο και την Κοσμοράδιο την αγαπάει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια άψογη αγάπη και αλληλοεκτίμηση. Και βέβαια ήταν όλο μαγικό αυτό που περάσατε όσοι πήγατε στο θέατρο Γης. Και έρχονται και άλλες συναυλίες. Έχω και διαγωνισμό σε λίγο για συναυλία. Δεν σου λέω ακόμα πιο διαγωνισμό. Σε λίγο. Κάνει υπομονή. Είναι αυτό που λένε αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλ και όποιο βγάζει τη σκοντάφιτη. Αυτό το αστέρι που έρχεται τώρα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που φέτος στο πλευρό του θα έχει την Έλληνα Παπαρίζου. Ο κύριος Number One με την κυρία Number One. Ωραία συνεργασία. Όχι, εγώ την αλήθεια την πω. Ωραία συνεργασία.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

Έχει να γίνει την Τετάρτη 9 του μηνός στα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανδρομάχη, Faith O'Hare, Πάνος Γκόρδης και Έλλη Κοκκίνου. Χαμός θα γίνει την Τετάρτη, όπως και τις υπόλοιπες μέρες. Μην ξεχνάτε, ξεκινάνε από την Κυριακή με Άντζελα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα και πανταζείς. Ο Πάνος σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Ωραία, τι έχει να γίνει στα Music Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Κοσμοράδιο 95,1 φέτος. Δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Είναι αυτό που λένε θεματικά κάθε μέρα. Ένα διαφορετικό είδος μουσικής, έτσι για να γουστάρουμε, για να καλύψουμε όλα τα γούστα. Μπες στο www.cosmoradio.gr, υπάρχει ανάρτηση για να δεις το πρόγραμμα. Μπες και στο Instagram του Κοσμοράδιο και εκεί υπάρχει ανάρτηση για να δεις το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Είναι happy που λένε. Happy θα είστε κι εσείς γιατί έρχεται και ο Νίκος Βέρτης. 11 του μηνός ξεκινάει. Ίδια μέρα με την Ιουλία Καλυμάνη ξεκινάει. Και ο Νίκος. Η Ιουλία που παντρεύεται. Α, μία εβδομάδα πριν. Στάπα, δεν στάπα, στάπα. Πλέον θα το πω. Όχι, Μιχάλη, θα το πω. Παντρεύεστε. Με το δημιουργό των επιτυχιών της, τον Μιχάλη Τρουατζίδη. Παντρεύονται ευτυχισμένα τα παιδιά, τα αγαπώ και τα δυο. Και να είναι αυτό που λένε η ζωή τους βούτυρο. Ζάχαρη μέλι. Τα πάω όλα σε ένα όν. Μπράβο μου.

0: you very well, thank you. Αναρωτιέται ο Νίνο. Και ο Ζώζεφιν, η Ζώζεφιν. Και ο Νίνο. Η Ζώζεφιν που φέτος θα είναι με την Ιουλία Καλυμάνη, παιδιά. Στην Αθήνα όμως, γιατί η Ιουλία θα ανέβει εδώ μόνη της. Σας το λέω έτσι για να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, πρώτος διαγωνισμός εν όψη αμέσως. Τώρα, Λαμούρ Cosmetic. Παίρνει στο κινητό, γράφει τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Έχω και δεύτερο διαγωνισμό για προσκλήσει για συναυλία. Έχει το κατά νου. Λοιπόν, το Λαμούρ Cosmetic βρίσκεται Μακεδονομάχων 4. Παφου! Κοντά στην πλατεία Εύωσμου. Εγώ το Σάββατο θα πάω από εκεί να πάρω πραγματάκια, το λέω. Νονέ, το λέω. Το Δημήτρη που έχει το Λαμούρ Cosmetic. Ετοιμάσου, έρχεται το βαφτιστήριο σου. Λοιπόν, θα πάρει το κινητό, θα πα στο Viber, θα γράφει τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Μία πακετάρα με τρία προϊόντα περιποίησης προσώπου, σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τη μεγάλη τεράστια ποικιλία από χύμα αρώματα από το Λαμούρ Cosmetic θα γίνει δικά σου. Πάρε το κινητό Λαμούρ, ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αξίζει σε όλους μας ένα μπράβο. Και για εσάς που ενδεχομένως κάνετε τη γνωριμία με την οικογένεια του συντρόφου σας.
3: Μάλιστα. Δύσκολη πίστα αυτή, έτσι.
2: Πιστεύω πως ναι.
3: Από το πουθενά τώρα.
2: Και μπορεί κάποιος να αναρωτιέται, ρε παιδί μου, δεν είμαστε και πάρα πολύ καιρό μαζί. Mm. Αλλά μπορεί να το νιώθεις.
3: Είναι η κατάλληλη στιγμή, άραγε.
2: Δηλαδή, με τον άνθρωπό σου, ξέρεις λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε ένα οικογενειακό σπίτι, μια περίσταση. Τον
3: πόσο τρελή είναι όλοι.
2: Ναι, δεν βάζα προτίμηση στο
3: άμα είναι για δέσιμο. Άμα είναι απλά έτσι να του βλέπει και λε: α, ωραία, τι πλάκα έχουν.
2: Ήθελε να πηγαίνουν να είναι μια δεμένη οικογένεια.
3: Αυτό εννοούσα. Ναι. Αυτό εννοούσα για δέσιμο. Ναι. Να δεθεί και εσύ μαζί του.
2: Ναι. Επίση, στι κουβέντε απαντάμε. Ναι. Δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Εσεί πώ περνάτε, πώ ήταν το καλοκαίρι σα. Ναι. Κάποιε ερωτήσει να πάρουμε απαντήσει και ότι εκεί το σοβατεπί λίγο δεν το καθαρίσατε καλά.
3: Άμα αρχίσει να λε το σοβατεπί και στην πεθερά ότι δεν καθάρισε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-403323.
8: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τη Μαρσό και Γρανίτα Πολεμόνη θα ακούσουμε στα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και ακόμη πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα. Αρχή της εβδομάδας στα Βέντο Μαρσό, χαμός θα γίνει. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου σε ό,τι αφορά την προηγούμενη ώρα στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Στο περιφερειακό βλέπω κίνηση από την Πολύχνη μέχρι το ύψος του Επταπηγείου από δυτικά προς ανατολικά. Στη Λακάτα κατεβαίνοντας έχει αρκετή κίνηση όλα σε αρκετά σημεία. Ένα από αυτά είναι πριν βγει στην Εγνατία, όπως και από τη Μοναστηρίου πριν βγει στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα ανθυρά, ώρα γεμάτο ελπίδα με Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Ποια ελπίδα θα μου πεις? Όχι την ελπίδα που τραγουδάει με τα Μισκούμπρια, την ελπίδα του Αργυρού.

0: Και αγαπάμε και ερωτευόμαστε και παντρευόμαστε, Ιουλία μου. Καλά, Στέφανα, κορίτσι μου, και καλή πρεμιέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες που θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις σου. Λοιπόν, τι έχω να σου πω τώρα, ότι θέλω να ετοιμάζεσαι, έρχεται σούπερ δεύτερος διαγωνισμός για φοβερή και μοναδική συναυλία. Δεν θα σου πω όχι ακόμη, όχι, όχι, όχι. Σε προειδεάζω απλά ότι σε λίγο θα ξεκινήσει δεύτερος διαγωνισμός για μοναδική συναυλία.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: αγαπώ, θ' αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Λοιπόν, πάρτε το κινητό στο χεράκι. Πηγαίνετε στο Viber. Γράψτε τη λέξη Στέλιος Ρόκος, το ονοματεπώνυμο του αγαπημένου Στέλιου Ρόκου, και δύο διπλές προσκλησούλες για τη μεγάλη συναυλία 7 Σεπτεμβρίου του αγαπημένου Στέλιου Ρόκου, που θα πραγματοποιηθεί στη Μονή Λαζαριστών τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, done. Αγαπάμε Στέλιο Ρόκο, τα τραγούδια του είναι εξαιρετικά, ο ίδιος είναι άψογος, δεν το συζητάω, φοβερός και καταπληκτικός. Δύο διπλές προσκλησούλες για δύο τυχερούλιδες. Παίρνεις το κινητό, γράφεις Στέλιος Ρόκος, το όνομα τεπώνυμό σου και το μήνυμα σου στο 6982-951-951 στη Μονή Λαζαριστών τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, just Στέλιος Ρόκος live. Μαζί του συμμετέχει η Έλληνα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος εξαιρετικός. Και η Έλενα είναι πάρα πολύ καλή, για όσους δεν τη γνωρίζουν και δεν την έχουν δει. Λοιπόν, Στέλιος Ρόκος, ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

Φέστα ρε Μιχάλη του Σταβέντο που θα είσαι μαζί μας στα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη Μαρσό την Τρίτη. Ναι, σας τα λέω έτσι. Ένα-ένα. Ακούμε και τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Βέβαια, αν θες να δεις όλο το πρόγραμμα, μπαίνεις στο site του Κοσμοράδου, www.κοσμοράδου.gr, μπαίνεις και στο site της Hell Expo, μπαίνεις και στο Instagram του Κοσμοράδου και βρίσκεις το πρόγραμμα με τους αγαπημένους καλλιτέχνες στα Music Events Live. Το παρουσιάζω εγώ εννοείται. Λοιπόν, υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι έχουμε και τη συναυλία του Στέλιου Ρόκο. Έχω και διαγωνισμό. Δύο διπλές προσκλησούλες. Μονή Λαζαριστών, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα. Λατρεμένος Στέλιος Ρόκος live. Δύο διπλές προσκλησούλες. Πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Στέλιος Ρόκος, δηλαδή το ονοματεπώνυμό του. Αμέσως μετά το δικό σου ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951 και καλή σου επιτυχία. Βρες μου άλλη μια τέτοια εκπομπή στα FM που δίνει καθημερινά δώρα αξίας άνω των 300 ευρώ. Καμία άλλη. Μόνο τα σώστη μουσική κάθε απόγευμα 6 ώρα ντάν με τον Τάσο Ριζόπουλο. Δεδομένο τέλος. Καρατσεκαρισμένο. Μάδα τώρα μία Μαργαρίτα. Όχι με την Άντζελα, ούτε με τη Φέιθε ο Χάρη. Με τον Χρήστο Μάστορα.

τσατσατσά ανδρική κολόνια και ελικογένου. Θα προλάβω να πάω σπίτι μου, δεν θα προλάβω. Θα με πιάσει η βροχή στο δρόμο, δεν θα με πιάσει. Οι αστραπές πέφτουν όμως. Λοιπόν, ευελπιστώ θα προλάβω να πάω σπίτι μου. Καλώ την Άννα Κεφαλάφτη, πρόλαβε να έρθει. Δεν την έπιασε βροχή. Λοιπόν, εμείς αύριο, θόλου του καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα να δεν είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλει μονή, πω ότι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσά. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα safe μου keys. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Την έριξε τη βροχή χθες τελικά.
2: Σε κάποια φάση, κάτι πέφτει εκεί, ένα στραπόβροντο. Πεταχτήκαμε από τα τραπέζια μας όλοι οι άνθρωποι. Στο οποίο κατάστημα, θέλω να σου πω ότι μπήκαμε για να προφυλαχτούμε. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα.
1: Ψήναν και παντσέτες, μήπως εκεί στο μαγαζί.
2: Συμπτωματικά αυτή η μεγάλη τέντα άνοιγε σε ένα ψητοπολείο. Λοιπόν, άντε λέμε τώρα, βλέπει, περνάνε 5, περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 4 λεπτά. Τώρα αγένεια να είσαι κάτω από το πίτα των ανθρώπων και να μεγάζει. Λέμε εντάξει, μετά να μην μπορούμε να φύγουμε.
1: Ναι.
2: Πήγαμε 12 παρά 10.
1: Α, πήρατε πολλές παντσέτες τελικά.
2: Όχι, δεν πήραμε καν παντσέτες, Μιράντα.
1: Τι έφαγες αν δεν έφαγες παντσέτα?
2: Μαϊδάκι.
1: Γεια, ήταν εξελιγμένο το μενού.
2: Και σηκωτάκι.
1: Α, ελαφρά.
2: Ήταν πρωτεϊνικό.
1: Πολύ ελαφρά έφαγες χθες.
2: Και μια αγκούρα ντομάτα δεν ήτανε. Τις πατάτες τις έφαγε ο φίλος. Δεν έφαγε, ούτε που τσακούμπησα.
1: Σίγουρα δεν σε πειρέξει το αγκούρι, έτσι.
2: Το αγκούρι. Ήταν λίγο βαρύ η αλήθεια. Οι φοιτικές ήρες για βράδυ δυσκολεύουν.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
4: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
3: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
4: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
3: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
4: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
3: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
4: Ακύλας.
3: Ρία Ελληνίδου.
4: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
3: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη διεθνή.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

είμαστε. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά το 2ωρό μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα αναμεταξύ μας 8 με 10. Καλό βράδυ Πέμπτης να έχουμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με μουσική. Πολλά από τα τραγούδια που είναι πολύ πολύ αγαπημένα, τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, και αυτό το βράδυ να το γεμίσουμε, να είναι όπως πρέπει το βραδινό μας. Και εμείς καλά να περάσουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και απόψε, οπότε δυναμώνεται ένταση και τα καλύτερα παίζουν πάντα στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Πάντα εδώ και πάντα μαζί συνεχίζουμε παρέα με Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 θα είμαστε μαζί και διάβαζα προηγουμένως κάτι τόσο όμορφο σχετικά με τις σχέσεις τις ανθρώπινες που δημιουργούμε γύρω από ένα τραπέζι. Τώρα θα μου πεις ειδικότερα εμείς σαν λαός ή γενικότερα σαν ανθρώπινη φύση. Δεν ξέρω, πάντως μια γιαγιά 95 χρονών το έλεγε ότι να παρατηρείς ποιος δεν τρώει στο τραπέζι γιατί μπορεί να πεινάει από κάτι άλλο. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι γύρω από ένα τραπέζι βλέπεις ποιος είναι καλά, ποιος δεν είναι, ποιον τον απασχολεί κάτι. Εκεί φαίνονται οι άνθρωποι, πιστεύω, και έτσι κάπως δημιουργούνται οι σχέσεις. Γιατί αυτό είναι τελικά. Τα τραπέζια πάντα μας ενώνουν και νομίζω και η μουσική. Και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να γίνει χαμός και αυτό το βράδυ της Πέμπτης μαζί με μουσική και πάντα όσα μας αρέσουν στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 είμαστε μαζί και δεν θέλω κανείς και καμιά να μου φύγει. Ανταλλάζουμε εδώ τα μηνύματά μας τα ωραία, τα μοιραζόμαστε όλα χωρίς να κρατάμε μυστικά στο Viber 6982-951-951 που πάντα μου αρέσει και πάντα θα την αγαπώ αυτή την επικοινωνία μας που είναι κάθε φορά τόσο ξεχωριστή. Εκεί αφιερώσεις, μηνύματα, αγάπη. Ό,τι εσείς θέλετε και θέλετε τέλος πάντων να μοιραστείτε, που δεν θέλετε να κρατάτε για εσάς. Κάτι λίγο να βγει από μέσα μας, ρε παιδί μου, ή τη φάση που είστε τώρα, πώς τα περνάτε γενικότερα, σε τι διάθεση σας πετυχαίνω, σε ποιο μέρος, σε ποιο σημείο, όλα να μου τα πείτε. Και πάντα εμείς συνεχίζουμε με μουσική. Φύγαμε για τραγούδια αμέσως τώρα, εννοείται δυνατά στους 95 και 1.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

τραγούδι πολύ αγαπημένο. Δημήτρη, αυτό είναι για σένα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ με τα μηνύματά σου τώρα στο Viber. Εντάξει, όλη μου την αγάπη σου στέλνω. Και εμείς εννοείται συνεχίζουμε να πορευόμαστε μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Παίζουν πολύ δυνατά οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και Αντώνης Ρέμος και Νίκος Οικονομόπουλος. Και λίγο αναβήσει, γιατί όχι, και Δέσποινα Βανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου. Όλα, όλα που έχουν γράψει στην καρδούλα μας θα τα ακούσουμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: Ανεβαίνουμε παντού και πάντα μαζί με τις πιο ωραίες μουσικές επιλογές και απόψε από το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε έως τις 10 και κάτι που δεν σχολιάσαμε, ρε παιδιά, πώς γίνεται και μας ξέφυγε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα και όπως καταλαβαίνετε, Μαντόνα είχαμε. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, να είναι καλά η γυναίκα, αλλά δυσίων το μέλλον προβλέπετε. Λοιπόν, όχι τώρα, εντάξει, πέρα από την πλάγια, διέδωσε εκεί τις ευχές του, μια χαρά. Τώρα λίγη προσοχή. Η Μαντόνα είναι και σε μια δύσκολη ηλικία, οπότε ευχόμαστε να είναι καλά, να συνεχίσει τις εμφανίσεις της, όλα αυτά τα τρελά, τα ωραία που κάνει. Μια χαρά λοιπόν. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1 και φτού φτού και πάμε και για ξεμάτιαγμα. Δυνατά όσα αγαπάμε, πάντα στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
3: Τι είναι, Σοφία, αυτό που αρέσει πιο πολύ στους φίλους μας όταν πηγαίνω στα πανηγύρια?
4: Στον Θεόδωρο, οι γιαγιάδες που ρωτάνε ποιανού είσαι εσύ.
3: Α, είναι στο χωριό το πανηγύρι, ναι.
4: Οι λουκουμάδες και το παγωτό μηχανής, λέει εδώ ένας φίλος ο Κροατής.
3: Φίλος και δικός μου, ναι.
4: Ο Χαλαπάς Φαρσάλων λέει νένα. Σαρώνει, σαρώνει. Mm-hmm. Και ο Γιώργος λέει 5 σλιπάκια 10 ευρώ. Όχι πλένε βάλε, αλλά βάλε πέτα.
3: Μία χρήση.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δυναμικό το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, έτσι όπως μας αρέσει κάθε φορά. 8 με 10 εμείς τα λέμε παρέα Άννα μεταξύ μας καθημερινά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και έτσι το δεύτερό μας 60 λεπτό ξεκίνησε πολύ ωραία και μουσικά όπως πάντα. Και με μηνύματα και αγάπη. Εδώ και ο φίλος ο Θωμάς συντονισμένος εκτός συνόρων. Εκεί στη Γερμανία εμείς στέλνουμε την αγάπη μας σταθερά. Και εντάξει, με έχει τρελάνει και αυτό το αγόρι ο Άγγελος εδώ που ανεβάζει τα story του καθημερινά και δεν ξέρω τι κάνει πια. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, είναι πάντα στο δρόμο αυτό το αγόρι. Κάπου ταξιδεύει, όλο κάπου είναι και δεν είναι ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα ωραία. Μια χαρά, ορίστε. Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ τα κάνουμε παρέα με Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ανεβαίνουμε πιο ψηλά, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το βράδυ μαζί εμείς ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και έρχεσαι τώρα εσύ και απορείς γιατί η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σου πω εγώ, εδώ πέρα συμβαίνουν τρελά πράγματα. Ομάδα λέει, ομάδες 80 ατόμων στην Ιαπωνία τραβούν σκοινιά μήκους 30 μέτρων και μετακίνησαν, λέει, σταδιακά ολόκληρο πύργο ιστορικό, ο οποίος λέει είναι κεντρικός οχυρωμένος πύργος και βρίσκεται σε επαρχία της Ιαπωνίας. Το όνομα της επαρχίας ποιο είναι? Αομόρι. Βεβαίως. Περισσότερα μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr να τα μάθετε όλα, γιατί μιλάμε τώρα για ένα κτίσμα το οποίο μετακίνησαν. Το οποίο, εντάξει, δεν το λες και εύκολο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Οπότε, πάμε εμείς με όλα αυτά τα ωραία και τα κουλά να συνεχίσουμε πάντα με μουσική στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Παύλος Γκόρδης.
3: Τίτλος.
2: Μπράβο.
4: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

Μουσικές και τραγούδια που μιλάνε στην καρδούλα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και μένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εκεί, σε αυτό το πανέμορφο site που μπορείς να βρεις ό,τι εσύ αγαπάς. Ένα site για όλα τα γούστα και με gossip και με ειδήσεις ανά την Ελλάδα και τον κόσμο και όλα τα νέα για τα θεάματα που μπορείς να παρακολουθήσεις στην πόλη μας, εννοείται, και φυσικά μπορείς εκεί να βρεις και τα αγαπημένα σου τηλεφωνήματα έκπληξη, τα οποία γίνονται καθημερινά το πρωί από το αγαπημένο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος έχουν την τέλεια συνταγή για το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Εκεί, σε αυτά τα τηλεφωνήματα έκπληξη που επικρατεί τρέλα καθημερινά, είναι τόσο ωραία αυτή η φάση, τόσο ξεχωριστά, και εσείς φυσικά μπορείτε να τα βρείτε. Τώρα, αν θέλεις να καλέσουμε το δικό σου αγαπημένο πρόσωπο, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6982 951 951, μας γράφεις τις λεπτομέρειες και τα υπόλοιπα τα αφήνεις επάνω μας.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λεπτά ακόμη μαζί, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 και εμείς συνεχίζουμε με μουσική. Πολύ μουσική, πολύ τραγούδι και όσα μας αρέσουν να παίζουν πολύ δυνατά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και γενικώς όλα πολύ ρε παιδί μου, 8 με 10 καθημερινά. Έτσι λοιπόν και απόψε, σαν μια φωνή από μακριά εγώ, αλλά πάντα μαζί σας, εκεί δίπλα σας στο συνοδηγό τώρα που ταξιδεύετε ή τώρα που τριγυρνάτε στην πόλη ή στη διπλανή καρέκλα στο τραπέζι αν αράζετε στο μπαλκόνι ή τέλος πάντων κάπου μέσα στο σπίτι για όσους απλά αράζουν και το ζουν έτσι διαφορετικά απόψε. Χαλαρά στο σπίτι, τι καλύτερο. Εμείς τώρα φύγαμε για τραγούδι. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

0: Και απόψε τα λέγαμε τόσο ωραία, 8 με 10 ανά μεταξύ μας και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να λοιπόν όμως που ήρθε η στιγμή να πούμε καληνύχτα με τον πιο όμορφο τρόπο, το πιο ωραίο τραγούδι. Και έτσι θα καλησπέρισω και τη Δήμητρα Σιβρή, η οποία έχει έρθει με φόρα και αυτό το βράδυ. Οπότε ξέρετε, 10 με 12 θα είναι η πιο σούπερ, η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα, εννοείται. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αξίζει σε όλους μας ένα μπράβο. Και για εσάς που ενδεχομένως κάνετε τη γνωριμία με την οικογένεια του συντρόφου σας.
3: Μάλιστα. Δύσκολη πίστα αυτή, έτσι.
2: Πιστεύω πως ναι.
3: Από το πουθενά τώρα.
2: Και μπορεί κάποιος να αναρωτιέται, ρε παιδί μου, δεν είμαστε και πάρα πολύ καιρό μαζί. Αλλά μπορεί να το νιώθεις.
3: Είναι η κατάλληλη στιγμή, άραγε.
2: Δηλαδή, με τον άνθρωπό σου, ξέρεις λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε ένα οικογενειακό σπίτι, μια περίσταση. Τον
3: πόσο τρελή είναι όλοι.
2: Ναι, δεν βάζα πρώτη.
3: Άμα είναι για δέσιμο. Άμα είναι απλά έτσι να του βλέπει και λε: ωραία, τι πλάκα έχουν.
2: Ήθελε να πει: είναι μια δεμένη οικογένεια.
3: Αυτό εννοούσα. Ναι. Αυτό εννοούσα για δέσιμο. Ναι. Να δεθεί και εσύ μαζί του.
2: Επίσης, στις κουβέντες απαντάμε. Δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Εσείς πώς περνάτε, πώς ήταν το καλοκαίρι σας. Ναι. Κάποιες ερωτήσεις να πάρουμε. Απαντήσεις και ότι εκεί το σοβατεπί λίγο δεν το καθαρίσατε καλά.
3: Άμα αρχίσει να λε για το σοβατεπί και στην πεθερά ότι δεν καθάρισε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόμπας.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: λόγια.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

καλησπέρα μας και καλά να περάσουμε. Πεμπτόβραδο μαζί μεσημβρί στην αρχή του μήνα, αλλά στο τέλος της εβδομάδας μας σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι συναντώ διάφορους από εσάς. Μου λέτε ότι αυτές τις μέρες θέλετε να ξαναπάτε διακοπές, ιδίως αυτοί που φύγατε Ιούλιο. Και παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι τρομερό ότι καθώς μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη και στη ρουτίνα σιγά σιγά, μας λείπουν οι διακοπές. Θέλουμε και διακοπές από τις διακοπές. Αυτό δεν το συζητώ γιατί επιστρέφουμε κουρασμένοι. Αλλά να σας πω κάτι, χαλαρώνουμε τα βράδια μας μαζί. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Καθημερινά Δευτέρα, 5η, 10 έως 12 με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και την Δήμητρα Σιβρή στο Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Κλικάρεις και μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Και έχουν έρθει ήδη πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, σε αυτό το μαγικό αριθμό του Viber που πάντοτε επικοινωνούμε όλα μας τα βράδια και μας φέρνει τόσο ακόμη πιο κοντά, γιατί γενικότερα νιώθω έτσι κοντά σας όλα μας τα βράδια παρέα και με τη μουσική που συμβαίνει αυτό το μαγικό, αλλά φυσικά και με τα μηνύματά σας. 6982-951-951. Μου λέτε λοιπόν ότι οι περισσότεροι έχετε αποφασίσει όντως ότι θα κάνετε κάτι και μέσα στο Σεπτέμβρη. Να σας πω μυστικό. Παιδιά, και εγώ προσπαθώ να δω πότε θα ξεκλέψω, γιατί τώρα είναι και αυτή η περίοδος με γάμους και βαφτίσεις. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Πρωτού δυνάμωσε την ένταση, γιατί τα καλύτερα ακολουθούν στους 951.

Η αλήθεια είναι ότι από τη μία λες να φύγεις το Σεπτέμβρη, αλλά από την άλλη πού να πας όταν ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και γενικότερα όταν πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη μας, πάντα με υποστήριξη, σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 95,1. Πραγματικά δεν θέλεις να φύγεις και οι βραδιές του Σεπτεμβρίου έχουν κάτι το μοναδικό. Επιστρέφω στην έκθεση να σας πω ότι τα σχήματα είναι τρομερά, ότι όλη την εβδομάδα έτσι αρχής γενομένης όταν ξεκινάει η έκθεση από την Κυριακή με μοναδικό σχήμα Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου και στην παρουσίαση ο Τάσος Ριζόπουλος, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εγώ φυσικά έχω ξεχωρίσει εννοείται Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραϊβέγια, αλλά και το Έλικο Κίνου με Ανδρομάχη. Τώρα θα μου πείτε πώς συνδυάζονται αυτά. Όλα συνδυάζονται με καλή διάθεση, καλή παρέα και φυσικά μόνο με το ειστήριο της έκθεσης, έτσι. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί έρχεται δυνατά όπως και ο Θοδωρής Φέρης, αλλά και η Αναβίση στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Εγώ.
1: Άλλη μία επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ήρθε η στιγμή, στο πεμπτόβραδο που είμαστε παρέα μαζί με Σιβρή, να σας στείλω πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και αγκαλιές όπως κάνουμε καθημερινά. Πολλά φιλιά λοιπόν στο Θωμά, πάντα κοσμοσυντονισμένος, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντοτε έτσι εδώ με την ωραία του την καλησπέρα. Καλησπέρες όμως και στον Αβαγγέλη από την Κοζάνη, φιλιά πολλά στην Μαρίνα, την Γιάννα, την Άννα, τον Θοδωρή, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη. Είμαστε μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και σήμερα μου στέλνετε από διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά και όχι μόνο. Στέλνω τις καλησπέρες μου και στο εξωτερικό. Μπορούμε να έχουμε διαφορά ώρας, αλλά η μουσική πάντοτε μας ενώνει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αυτό το βράδυ, όπως όλα μας τα βράδια, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, είμαστε μαζί με Σιβρή. Παρέα λοιπόν με τη Δήμητρα Σιβρή και εννοείται με διαγωνισμό super duper και σήμερα, παιδιά, γιατί θα γίνει ανάρπαστη, είμαι σίγουρη, αυτή η μία διπλή πρόσκληση που δίνω για έναν τυχερό νικητή να πάει να απολαύσει 5 του Σεπτέμβρη τον Γιάννη Πάριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μοναδικό στο Αρχαίο Θέατρο 2, στο Φεστιβάλ Ολύμπου 2. Έρχεται ο μοναδικός καλλιτέχνης που εδώ και δεκαετίες δίνει φωνή στον έρωτα το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στο Αρχαίο Θέατρο 2, όπως είπαμε, για μια μοναδική συναυλία και έτσι θα κλείσει την αυλία του το Φεστιβάλ Ολύμπου. Οπότε μου στέλνεις και εσύ τη λέξη συναυλία, το ονοματεπώνυμο και όλα αυτά, αποστολή στο Viber 6982-951-951, γιατί το έρωτας είναι χαρό, αυτός ο τίτλος που συμπυκνώνει ολόκληρη τη διαδρομή του. Μια πορεία γεμάτη σπουδαία τραγούδια και διαχρονικές επιτυχίες είναι και από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Δυναμώνουμε λοιπόν την ένταση και φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Την έριξε τη βροχή χθες τελικά.
2: Σε κάποια φάση, κάτι πέφτει εκεί, ένα στραπόβροντο. Πεταχτήκαμε από τα τραπέζια μας όλοι οι άνθρωποι. Στο οποίο κατάστημα θέλω να σου πω ότι μπήκαμε για να προφυλαχτούμε. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα.
1: Ψήναν και παντσέτες, μήπως εκεί στο μαγαζί.
2: Συμπτωματικά αυτή η μεγάλη τέντα άνοιγε σε ένα ψητοπόλιο. Λοιπόν, άντε λέμε τώρα, βλέπει, περνάνε 5, περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 4. Του λε τώρα αγένεια να είσαι κάτω από το τρίτο των ανθρώπων και να μεγάζει. Λέμε εντάξει, μετά να μην μπορούμε να φύγουμε.
1: Ναι.
2: Πήγαμε 12 παρα 10.
1: Α, πήρατε πολλές παντσέτες τελικά.
2: Όχι, δεν πήραμε καν παντσέτες, Μιράντα.
1: Τι έφαγε αν δεν έφαγε παντσέτα.
2: Παϊδάκια.
1: Γεια, ήταν εξελιγμένο το μενού.
2: Και σηκωτάκι.
1: Α, ελαφρά.
2: Ήταν πρωτεϊνικό, πρωτεϊνικό.
1: Πολύ ελαφρά έφαγε χθε.
2: Και μια αγκούρα ντομάτα δεν ήταν. Τι πατάτε τι έφαγε ο φίλο. Δεν έχω ούτε που τσακούμπησα.
1: Σίγουρα δεν σε πειρέξει το αγκούρι, έτσι.
2: Το αγκούρι. Ήταν λίγο βαρύ η αλήθεια. Οι φοιτητικέ ήρε για βράδυ δυσκολεύουν.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Δεύτερο 60 λεπτό στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πεμπτόβραδο μαζί με Σιβρή, λίγα λεπτά και μετά τις 11. Και κάνουμε παρέα από τις 10 όπως καθημερινά. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12 στο βραδινό. Έτσι ωραίο ραντεβού μας, το οποίο δίνουμε καθημερινά και το οποίο πάντοτε περιμένω και ανυπομονώ να έρθει και για να ακούσουμε τις νούμερων ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες και φυσικά μέσα από το κοσμοράδιο.gr μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Ό,τι και αν κάνεις, κατεβάζεις και το application, γιατί είπαμε, είστε και αυτοί που λείπετε, αλλά πάντοτε με το Κοσμοράδιο είμαστε κοντά. Αυτή η σχέση είναι σταθερή, τόσα χρόνια σταθερή σχέση αγάπης και φυσικά εδώ, στα βράδια μας παρέα μαζί στους 9.51.

0: Μοραδίο, πέμπτο πρόδο μαζί με Σιβρή, πάντοτε είμαστε παρέα και φυσικά όλα μας τα βράδια, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12 είμαστε εδώ. Να ξέρετε ότι εκτός από όλους εσάς, τα μηνύματά σας στο Viber φυσικά, αλλά και μέσα από τα social media που είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική και διαδικτυακή παρέα της πόλης, έχω και τον αγαπημένο μου το σκυλάκο. Έχει γίνει και έτσι γνωστό, έχει γραφτεί και άρθρο για τον μικρό αδέσποτο σκύλο μας, ο οποίος βασικά είναι μεγαλούλης αλλά είναι υπέροχος, που πάντοτε τον φιλοξενούμε στην πολυκατοικία του Κοσμοράδιο εδώ. Στη Τζιμισκή, όπου βρίσκεται το στούντιο και είμαστε φυσικά ζωντανά, γιατί οι θερμοκρασίες, παιδιά, είτε το χειμώνα όταν είναι έτσι αρκετά κρύες, είτε το καλοκαίρι όταν είναι αρκετά ζεστές, προφανώς δεν μπορούν έτσι τα δέσποτα ζωάκια να τα απεξέλθουν. Ιδιαίτερως αν δεν υπάρχει καθαρό νερό, δροσερό και λίγη τροφή. Οπότε εννοείται φιλικά πάντοτε θα μπορούσαμε ο καθένας έτσι, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, πάντοτε έτσι για να βοηθήσει τα δέσποτα να φροντίσει γι' αυτό. Και εννοείται αν υπάρχει κάποιο χώρο όπως εμείς εδώ φιλοξενούμε στην πολυκατοικία το σκυλάκο που του λέω πάντοτε. Καλησπέρα και καληνύχτα, να ξέρετε. Είναι το αγαπημένο μου, δεν του αλλάζω. Μαζί με εσάς, κάπως έτσι κάνουμε εμείς όλοι εδώ και είναι πάρα πολύ ευχάριστη νότα της βραδιάς. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Έρχονται τα καλύτερα στους 9, 5 και 1.
1: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
4: Μπράβο.

Να τα νέα τα ωραία, βρε παιδιά. Και αυτή την επιτυχία που απολαμβάνουμε παρέα, την απολαμβάνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά και φέτος όλες οι επιτυχίες θα είναι πάλι μαζί με Κοσμοράδιο 95,1 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έτσι και η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα λοιπόν να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεωμένες πηγές ενέργειας. Γιατί Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη και δεν χάνεις όπως ποτέ δεν χάνεις με τις νούμερο ελληνικές επιτυχίες και τη Δήμητρα σε βρεις σε όλα μας τα βράδια μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχαζεμένα από καιρό.

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Εκτός από όλο το καλοκαίρι του Αυγούστου και του Ιουλίου, αλλά και του Ιουνίου, αυτοί οι τρεις μήνες που μας πέρασε από το 2026 και το έχουμε δημιουργήσει γεμάτο αναμνήσεις και μουσικές αναμνήσεις με Κοσμοράδιο 95,1. Ποια συναυλία δεν ήταν καταπληκτική? Του Νίκου Οικονομόπουλου, του Θοδωρή Φέρη. Τι δεν ζήσαμε παρέγραφε το καλοκαίρι, αλλά έχω να σας πω ότι έρχεται το Κοσμοράδιο δυναμικά πέρα από πολλές εκπλήξεις που σας ετοιμάζουμε. Δεν μπορώ να πω και περισσότερα. Παρόλα αυτά, μένετε συντονισμένοι και στα social που ανεβαίνουν πάντοτε έτσι όλα τα τελευταία νέα και φυσικά πολλοί διαγωνισμοί. Εκτός όμως από αυτό, έχω να σας πω ότι και ο χειμώνας φαίνεται μοναδικός. Έρχονται πολύ ωραία σχήματα στην πόλη. Εννοείται ότι θα είναι με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και ανυπομονούμε και για αυτό το χειμώνα. Πάμε τώρα να απολαύσουμε αγαπημένες επιτυχίες δυνατά στους 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Κάπως έτσι και κάπου εδώ, με αυτό το μοναδικό κομμάτι, αποφάσισα να βάλουμε την τελεία μας στην απόψινή μας εκπομπή και φυσικά να γραφτεί ο επίλογος για ακόμη μία εβδομάδα, την πρώτη ουσιαστικά του Σεπτέμβρη. Αποχαιρετούμε τυπικά το καλοκαίρι, γιατί προς το παρόν έχουμε καλοκαίρι και στην καρδιά και στην ψυχή, γιατί είναι συνέστημα το καλοκαίρι, γιατί είναι κατάσταση, γιατί είναι πολλά έτσι όλα αυτά που μας κάνουν να τα θυμόμαστε. Και φυσικά ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα, εδώ στις 10 ακριβώς, ζωντανά και δυνατά με την Δήμητρα Σιβρή στο 95.1. Εσείς όμως θα ξυπνήσετε Παρασκευή, γιατί έρχεται ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με Μαρία Παζαρούλα για τους πολύ πρωινούς στις 6 το πρωί και Group Therapy. Ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Και το πρώτο φυσικά. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
3: Τι είναι, Σοφία, αυτό που αρέσει πιο πολύ στους φίλους μας όταν πηγαίνουν στα πανηγύρια?
4: Στον Θεόδωρο, οι γιαγιάδες που ρωτάνε ποιανού είσαι εσύ.
3: Α, είναι στο χωριό του το πανηγύρι, ναι.
4: Οι λουκουμάδες και το παγωτό μηχανής, λέει εδώ ένας φίλος ο Κροατής.
3: Φίλος και δικός μου, ναι.
4: Ο Χαλαπάς Φαρσάλων, λέει Νένα. Σαρώνει, σαρώνει. Mm-hmm. Και ο Γιώργος λέει 5 σλιπάκια 10 ευρώ. Όχι πλένε βάλε, αλλά βάλε πέτα.
3: Μία χρήση.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αξίζει σε όλους μας ένα μπράβο. Και για εσάς που ενδεχομένως κάνετε τη γνωριμία με την οικογένεια του συντρόφου σας.
2: Μάλιστα. Δύσκολη πίστα αυτή, έτσι.
1: Πιστεύω πως ναι.
2: Από το πουθενά τώρα.
1: Και μπορεί κάποιος να αναρωτιέται, ρε παιδί μου, δεν είμαστε και πάρα πολύ καιρό μαζί. Mm. Αλλά μπορεί να το νιώθεις.
2: Είναι η κατάλληλη στιγμή, άραγε.
1: Δηλαδή, με τον άνθρωπό σου, ξέρεις λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε ένα οικογενειακό σπίτι, μια περίσταση. Τον
2: πόσο τρελή είναι όλοι.
1: Ναι, δεν βάζα προτίμηση στο
2: άμα είναι για δέσιμο. Άμα είναι απλά έτσι να του βλέπει και λε: ωραία, τι πλάκα έχουν.
1: Ήθελε να πει ότι είναι μια δεμένη οικογένεια.
2: Αυτό εννοούσα. Ναι. Αυτό εννοούσα για δέσιμο. Ναι. Να δεθεί και εσύ μαζί του.
1: Ναι. Επίσης, τις κουβέντες απαντάμε, δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Εσείς πώς περνάτε, πώς ήταν το καλοκαίρι σας. Ναι. Κάποιες ερωτήσεις να πάρουμε απαντήσεις και ότι εκεί το σοβατεπί λίγο δεν το καθαρίσατε καλά.
2: Άμα αρχίσει να λες για το σοβατεπί και στην πεθερά ότι δεν καθάρισε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ακούει η Άραγε. Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.

Κοσμοράδιο 95,1.

σταθμός. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
0: Μπράβο.
2: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: είστε από αυτούς που πιστεύουν. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ένα γυμνό, τόσα εσύ πουθενά. Ψάχνω φωνή μες στη σιωπή και έχω τα μάτια κλειστά. Λογική.
1: 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.